0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Αυτό! Ισχύει αυτό, Βασίλη?
3: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Γυρνά πίσω θα πεθάνω, ευαγγίζει.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: ηλικία.
1: Πώς το λένε το δερμάτινο με τα φερμουάρ?
0: Περφέκτο.
1: Άντε να σα πω για αυτό τι γίνει η ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, δεν ήταν να το πάρω. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου τον Βασίλη και βλέπω το φωτάρο, τον Ιωαννίδη. Εγώ κάνω όπως βλέπω και βλέπω το Περφέκτο. Το οποίο είναι Dolce & Gabbana. Μου λέει ο άνθρωπος να σα το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω ναι. Δύο φωτάρα. Λέω ότι δοκιμάζουμε Dolce & Gabbana. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε. Και μου λέει θα το αγοράσετε και ακούει την. Γυρίζει ο φωτάρα και με κοιτάζει. Και του λέω ναι.
2: Πόσο είσαι,
1: λοιπόν, 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και όλο αυτό στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι βουλγαράκι.
2: Με 2.800 λέει ο Κωνσταντίνος το δερμάτινο, σου κάθαμε κι εγώ, Ουγγαρέζε.
3: Κωνσταντίνε, τι λέει Instagram.
1: Εδώ παράδειγμα μου κάτσε ο φωτάρας.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθε μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πει Every little thing that you say or do, I'm hung up.
7: Every little thing that you say or do, I'm hung up.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Να πεις για μένα, ένα για σένα, για...
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
0: Γιαγιά καπνίστρια.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ασκή για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
0: Παρά γαϊδουρό δεν γίνεται. Κάτσε έχει παλάρο μέσα.
5: Έχασα!
0: Να σου πω κάτι!
4: Αυτό είναι τρίποντο.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
10: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
12: Δεν αλλάζει.
10: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
14: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
13: Κατά καιρό το κορμί σου ενοχώ, ενοχώ.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
4: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι.
2: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις ναι. στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει για το Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο match?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up.
10: Every little thing that you say or do, I'm hung up.
11: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
12: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
13: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
15: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Ρυθμός 949.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Euphoria!
14: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις.
19: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
22: δι κουαλίτα.
23: Ποιο είσαι εσύ?
24: Ο Πιέρ.
25: Δεν είσαι ο Τωμά.
24: Τωμά είναι ο αδελφό μου.
15: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
21: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
15: Και ποιος είσαι?
21: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
22: Η ιδέα της χρονιάς.
23: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας.

0: ήταν Αλήνη Σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
4: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
5: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα αμαδένς. Να βαγίζανε κι οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
6: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
5: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
6: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
5: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
7: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλο που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
5: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
8: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
9: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
10: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
11: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
12: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
13: Ο Φορτούνης το σούτ, η Παρασταλίδια.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα Αθήνα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο ρυθμό 9.49 τα πρωινά Ναυάγια.
6: Έλα καλημέρα, έλα πάει εβδομαδούλα.
5: Και Παρασκευή και 9 έχει ο μήνας, έτσι, αυτά τα ωραία, τα κλασικά που λέμε ρε παιδί μου, τα ραδιοφωνικά.
6: Το και ο μήνας έχει 9.
5: Ναι, δεν καταλάβατε όμως γιατί είμαστε Αθηνά, Αφαλίδου, Φορτούνης, Βασίλης και Αλέξανδρος Βλαχαδάνης, αλλά δεν είναι μαζί μας ο Δημήτρης Ογκαρέζος, δεν ξέρω αν σας λείπει η φωνούλα.
6: Έφυγε το αγόρι μας. Πήγε απορρίτω.
5: Α, το πουλάκι μου. Αυτά κάνει, έτσι.
6: Ζήτησε άδεια και την πήρε. Γιατί την αξίζει.
5: Μας άφησε εδώ πέρα στο ποδάρι του. Τα τακτοποίησε όλα. Έχει ετοιμάσει από ό,τι μαθαίνω εδώ από την παραγωγή. Δοκιμασίες, αφιερώσεις. Ό,τι χρειάζεται για να βγει το υπερσόου μέχρι και τις 10 ακριβώς. Και να μας ξεπροβοδίσει προς το Σαββατοκύριακο. Και αυτός να δει με το καλό την ωραία συναυλία της Celine Dion.
6: Εκεί θα πάει. Σελήν. Έλα, Σελήνη. Ωραία, θα περάσει το αγόρι μας. Εσείς θέλουμε μεγάλη συμμετοχή στο 6937-949-949. Ξεκινάτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα λοιπά.
5: Να σου πω, δεν πέταξε ακόμη τώρα.
6: Τώρα πετάει.
5: Πετάει. Τώρα θα
6: δηλαδή
5: πετάει.
6: Τώρα βρίσκεται
5: τώρα
6: στην πορεία.
5: Βρίσκεται στην Αττική. Στην Αττική γη. Στην Αττική γη βρίσκεται ακόμη. Βεβαίως. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, εμείς προφανώς θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. Θα περάσουμε ωραία και αυτό το τρίωρο έτσι όπως έχουμε μάθει. Θα μας ακούτε και μέσω του audis.gr. Και αδέρφια, θα φτάσουμε στις 10 η ώρα να είμαστε χαρούμενοι. Τώρα, χαμός τριγύρω στην Ευρώπη. Ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων, θα τα πούμε και στα Mayday News, ότι θα σταματήσει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές αρχές Νοεμβρίου να βομβαρδίζει κάτω.
6: Έτσι,
5: το είπε αυτό. Βέβαια, έβγαλε γλώσσα το Ιράν. Η Ουκρανία χτύπησε κάτι δηληστήρια στην άλλη άκρη της Ρωσίας, γιατί έτσι γουστάρει. Στην Γαλλία αναταράξεις.
6: Πώς με ξεκινάς έτσι.
5: Περίμενε. Στη Γαλλία αναταράξεις. Ναι. Θα σε πάω. Ναι. Χαμός, γιατί οι μαθητές κάναν πορείες και τέτοια. Αλλά εμείς στην Ελλάδα εδώ πέρα.
6: Τι.
5: Το αναβήσει. Νίκος Καρβέλα, στα ωραία τα δεδομένα μας, έτσι μην ξεφεύγουμε.
6: Τα βάσανα τα σοβαρά τώρα, γιατί όλη η Ελλάδα, παιδιά, έχει πάθει μεγάλο πατατράκ.
5: Λοιπόν, τι είναι τώρα τα υπόλοιπα, τι που απασχολούν τον κόσμο, λεπτομέρειες ρε παιδί μου. Αυτά είναι τα σοβαρά εδώ τα δικά μας.
6: Και εμένα αυτό που μου αρέσει είναι που έχουμε και την οτροπία του σογείου, που κάθε φορά σε τσακωμό πρέπει να πάρεις κάποιο μέρος. Δεν μπορείς να μείνεις στην άκρη απλά και να το.
5: Όχι καλέ, έχουμε πάρει στρατόπεδα τώρα.
6: Έχεις πάρει στρατόπεδα.
5: Φυσικά, θα τα πούμε σε λίγο όμως, να μην κάνουμε μια αναμονή κοινού.
6: Να
5: που λένε.
6: Ναι,
5: λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Α, καταρχάς, μισό λεπτό. Ξέχασα το βασικότερο.
6: Ρε,
5: ντροπή.
6: Έλα, είπα και εγώ. Είπα και εγώ. Με ξεχάσα.

0: Όχι, βέβαια. Παιδιά, γιορτάζει η Αθηνούλα μας. Χρόνια πολλά. Πόσα κλείνουμε, τα 25.
1: Ακριβώς, Βασίλη μου. Χαίρομαι που τα μετράς τα χρόνια μου.
0: Μας έφερες εδώ πέρα, Αλμυρά, μας έφερες γλυκά. Φτάνει. Θα το διασκεδάσουμε. Πάντως, θέλουμε και τις ευχές σας. Ξεκινήστε, στέλνετε στο κορίτσι μας, γιατί πραγματικά έχει λάμψει το στούντιο, έχει λάμψει η ζωή μας από όταν σε έχουμε γνωρίσει.
1: Κανόνισε να με κάνεις να κλαίω.
0: Όχι, πρωί-πρωί, παιδί μου.
1: Σας λατρεύω. Και εμένα η ζωή μου έχει αλλάξει και είναι πιο όμορφη και πιο φωτεινή από ποτέ που σας έχω. Και είμαι εδώ στο ρυθμό 949, σε αυτή την όμορφη οικογένεια. Μου λείπει ο Δημήτρης σήμερα, η αλήθεια είναι
0: αυτή. Μας λείπει οπωσδήποτε.
1: Στην γενέθλιά μου, και αυτός βγήκε να πάει στο Παρίσι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι για καλό λόγο. Άνθρωπος.
1: Ναι, θα περάσει τέλεια.
0: Είναι απεσταλμένος καθημερινά. Μην νομίζεις, για δουλειά πάει.
1: Το ξέρω.
0: Για να μας μεταφέρει το κλίμα κλπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να είστε σίγουροι ότι όλα θα κυλήσουν όπως πρέπει εδώ πέρα. Δηλαδή. Καμία ενότητα δεν θα μείνει εκτός. Όλα θα τα κάνουμε.
0: Μόνο ευχές, τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Αθηνούλη, πάμε να ξεκινήσουμε με Θεοδωρίδου. Σε λίγο τώρα με Χρήστο Μενδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο, δυνατά στα πρωινά ναυάγια.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, Χαρτοπόλεμο, στο ρυθμό 949. Καλημέρα από τα πρωινά ναυάγια, έτσι.
1: Εδώ είμαστε και κάθε τραγούδι που ακούω, ρε παιδί μου τώρα, έχουμε μπει τόσο πολύ στο χωρισμό Καρβέλα Βύση. Που κάθε τραγούδι που ακούω ακόμα και άλλων καλλιτεχνών με πάει εκεί.
0: Έχει πόσο πολύ δίκιο, ρε Αθηνά μου. Δηλαδή κάθε φορά, εγώ ξέρει, δεν προσέχω στίχο. Ναι. Αλλά στο έχω ξαναπεί. Κάθε φορά που πάει να γίνει χωρισμό, κάποια μανούρα ή οτιδήποτε, είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει μέσα στο ραδιόφωνο, ειδικά στα ελληνικά τραγούδια, αυτά τα ωραία που ακούμε στο ρυθμό. Και κατευθείαν σκέφτεσαι το στίχο.
1: Τώρα, α πούμε, όλα στον αέρα,
0: ναι,
1: το πόλεμο.
0: Ενώ δεν είχα δώσει σημασία, νόμιζα ότι ήταν για απόκριες κάτι αυτό πριν, κατάλαβες. Αλήθεια
1: στο
0: λέω. Αλήθεια στο λέω. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα πολλά από εσάς, θέλουμε περισσότερα. Ευχαριστούμε και την Ελένη, ένα ηχητικό που είχε καιρό να στείλει.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Γεια σου, Έλενα.
2: Εκατοστήσει, Αθηνούλα, πολύχρονη.
1: Ευχαριστώ, κορίτσι.
2: Όλα τα καλά, φίλια πολλά.
0: Είναι αυτό που αλλάζει ο τόνος, γιατί μετά από λίγο κουί το ευχάριστο και λέει αχ, ξέχασα και το Αθηνούλη. Λοιπόν, θες να αλλάξει ο τόνος τώρα να σοβαρευτούμε ή.
1: Ήρθε η ώρα για τα Mayday News. Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια, πολύ καλά κάνετε. Έκτακτη είδηση μόλις έσκασε. Η Δέσποινα Βανδύ αγοράζει τα δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα. Plot twist.
0: Όντως. Ανακοίνωση νούμερο 2. Πορεία διαμαρτυρία σήμερα στο Σύνταγμα στις 12 υπό τους ήχους των τραγουδιών του Νίκο Καρβέλα. Δίνουμε δυναμικό παρόν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Λέμε όχι στο χωρισμό της Άννας Νίκου.
1: Σε Γιάννη, Γιώργο και Νίκο προτίθεται να μετονομάσει τις τρεις νέες φρεγάτες Νέαρχος, Φορμίων και Κίμων το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση κατά τη μαθητική παρέλαση.
0: Πανέξυπνο. Προβλήματα στις γραμμές 100 της άμεσης δράσης και 199 της πυροσβεστικής λόγω εργασιών του παρόχου. Οι πολίτες καλούνται πλέον να καλούν το 112, να στείλουν Viber, email, μήνυμα στο Instagram και να τσεκάρουν συχνά πυκνά το φάκελο με τα spam. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια και το ρυθμό 949. Περισσότερα Mayday News τη Δευτέρα στην ίδια ώρα. Τι γίνεται?
1: Όντως έγινε πρόβλημα.
0: Λοιπόν, χθες, ψάχνοντας ειδήσεις και συζητώντας πράγματα για την εκπομπή, βλέπουμε κόκκινο μεγάλο να αναβοσβήνει μπάνερ σε site ιδιοσιογραφικά. Πρώτο θέμα, εφημερίδα Νέα.gr, ότι έχει πέσει η γραμμή του 100 και του 199. Δεν μπορείς να καλέσεις. Δεν έχουν κάνει εκτροπή, δηλαδή να καλείς το 100 και να σε στέλνει αυτομάτως κάπου αλλού. Απλά υπάρχει η ενημέρωση, η οδηγία γενικότερα. Καλέστε αντί του 100, το 112.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Λόγω του ότι...
1: Το έλεγε εκείνη την ώρα, δηλαδή έπαιρνε και έλεγε καλέστε 112.
0: Όχι, απλά υπήρχε να... ανακοίνωση. Τώρα δεν ξέρω πότε διαβάζει την ανακοίνωση. Σε email, γι' αυτό γράψαμε για Viber κλπ.
1: Γιατί έγινε αυτό το πράγμα?
0: Γιατί είχε πρόβλημα ο πάροχος, ο τηλεφωνικός πάροχος.
1: Γιατί μόνο σε εμάς θα πέφτουν οι γραμμές καμιά φορά?
0: Εταιρείες, ένα γραφείο, ένα σπιτικό έχουμε. Μπορεί να συμβεί και στον οποιονδήποτε.
1: Δεν μας το κόψανε, θέλω να πω, επειδή δεν το πληρώσαμε. Απλά είχε τεχνικά πρόβλημα.
0: Να σου πω πάντως, δεν είναι κακή ιδέα αυτό με την πορεία διαμαρτυρίας.
1: Γιατί, όχι, ίσως γίνει.
0: Είναι σημαντικό γεγονός.
1: Είναι το μόνο που
0: εδώ κλείνουμε και άλλο λόγο στο κέντρο 3 του Μαμαντέι. Δεν θα κλείσουμε για αυτό το πανελλήνιο, πανεθνικό γεγονός.
1: Εγώ και τηλεοπτικά βλέπω, ρε παιδί μου, μία, ας πούμε, τεράστια αγωνία. Δηλαδή, όλοι οι παρουσιαστές εκεί των εκπομπών το ζούνε κανονικά. Έχουν μεγάλη πίκρα πάθη.
0: Να σου πω κάτι. Είναι 50 χρόνια τώρα αυτά όλα που έχουν περάσει. Και έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι πρόκειται να γίνει. Έχουμε, όπως πολύ σωστά διάβασα, έγραψε και νομίζω η κυρία Γραμμέλη. Είχαμε, λέει, τους αναλυτές πλασμαφαίρεσης. Τώρα, λέει, έχουμε τους αναλυτές πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί είναι δύσκολο το πνευματικό δικαίωμα να το αναλύσεις. Μην νομίζεις.
1: Θέλει πολλή δουλειά.
0: Είναι, λέει, σαν το αυτοκίνητο. Αν θες σου δώσω την άδεια να μου το οδηγήσεις το δικό μου το αυτοκίνητο, μετά εγώ αν το πάρεις και το οδηγήσεις μπορώ να σε μηνύσω.
1: Ότι
0: αυτό
1: μου το
0: είναι.
1: Κλέψες. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία. Κάνουμε την καλή τη σκέψη όμως, ρε παιδιά. Εγώ δηλαδή, που μου έρχεται η σύγχυση, γιατί εντάξει, το ζούμε όλοι τώρα αυτό το χωρισμό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά λέω, κάνω την καλή τη σκέψη και λέω, βρεσία, αυτοί αύριο μεθαύριο θα τα ξαναβρούνε να δεις.
0: Ναι,
1: και εμείς, ξέρεις, θα έχουμε βγάλει ψυχοσωματικό από τη στεναχώρια και δεν θα φεύγει.
0: Θα επικρατήσει η ψυχραιμία, μην νομίζεις. Και επίσης αλλάξαν και τα ονόματα των φρεγατών. εν ώψη της παρέλασης της 28ης, γιατί θα γίνει μπέρδεμα στη μαθητική παρέλαση.
1: Ναι, γιατί φορμίων τώρα υπάρχει, τα παιδιά φωνάζουν.
0: Ναι, όχι, υπάρχει. Ενώ Γιάννης.
1: Ενώ Γιάννης δεν υπάρχει. Βγάλει το Γιάννη, δεν θα κάνει.

0: παιδιά, ελάτε γιατί έχουμε γιορτές εδώ πέρα. Έχουμε χαρές στο σπιτικό μας. Γιορτάζουμε το κορίτσι μας στην Αθηνά.
1: Κλείνω τα 25, γιατί με ρωτάνε, μου στον ήμουν τα πόσα κλείνεις. Είπαμε, παιδιά, τα 25. Το είπαμε και στο πρώτο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να το χωνέψετε, καταπιείτε το.
0: Για να σας ακούσουμε.
2: Καλημέρα στην παρέα.
0: Έλα.
2: Καλημέρα με ρυθμό.
0: Κατάσταση.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ωραίος.
2: Καλή Παρασκευή να έχουμε.
1: Τώρα έτσι όπως μας το λες θα είναι.
0: Λέμονες τι βαρύ.
2: Το πουσουκού που λέω και εγώ.
0: Α, το πουσουκού. Παιδιά, είναι ο Λευτέρης. Στείλτε μας και εσείς μηνύματα. Μας ακούτε και στο soundist.gr. Γενικότερα να ξέρετε ότι εκεί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις των διαγωνισμών. Ευτυχώς σήμερα... Ναι. Δεν έχουμε προνοσυχτήρι.
1: Όχι, γιατί έφυγε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Ναι,
1: δεν
0: θα έχουμε
3: προνοσυχτήρι.
1: Όχι, ρε.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
4: Πόσο σας μισώ.
0: Καλημέρα, είναι κάποιος στη γραμμή.
5: Κούνια που σας κούναγε. Ο Δημήτρης δεν φεύγει, ο Δημήτρης είναι εκεί.
1: Αγόρι
5: μου. Είμαι λες αγόρι μου, επειδή έχεις γενέθλια.
1: Αγόρι μου, σε λατρεύω, μου λείπεις.
0: Γιατί ψηφίζουμε. Ακούσαμε και την ανακοίνωση.
5: Είμαι, ναι, και θα ακούσετε τώρα και γαλλικά και ελληνικά, όλα θα τα ακούτε.
1: Είσαι μέσα.
0: Καλημέρα.
5: Είμαι έξαλλος, Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, Αθηνά μου. Και αυτό είναι το τελευταίο θετικό μήνυμα που περνάω σήμερα.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Τι έγινε, αγόρι μου.
5: Ναι, παιδιά, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλο κάλτσε, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Δηλαδή είναι φοβερό. Περιμένεις την αναμονή για να μπεις μέσα στο gate. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε. Βέβαια στο lounge. Κολώνα τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιος στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιε.
0: Εσύ, άμα έχει αναμονή και τράνσερ 5 και 6 ώρες, τι θα κάνει ο άνθρωπος.
1: Άσε μας, ρε Βασίλη
5: μου, άλλο έχει. Αναμονή δεν έχει. Αλλά επειδή ακούνε παιδάκια, δεν μπορώ να σου πω ένα άλλο. Θα αλλάξει το φόγκο, το αναμονή και το κάνει αναμονή. Αναμονή. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. Δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα που είναι μισή μέρα, έτσι είναι δύο δουλειές. Να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χθες το βράδυ. Τις δικές σας τις εκκρεμότητες που τις κάνω με χαρά, αλήθεια, γιατί είναι τα ναυάγια. Καλημέρα στους ακροατές. Δεν είπα καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένα μου ναυάγια. Ρυθμός 949, Βασίλης Φορτούνης στην άφαλή του. Αλέξανδρος Λαγαδάμης.
0: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος αυτή τη στιγμή φεύγει για Παρίσι.
5: Το κάνω λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτή η ρύθμιση στο κινητό που απομονώνει όλους τους εξωτερικούς τους άλλους θορύβους και μιλάω μόνο εγώ. Ή αυτό είναι όταν ακούω.
1: Καλά, είναι υπέροχο που ακούμε από πίσω την κυρία.
5: Ακούτε, σας λέω. Δεν υπάρχει μια λειτουργία στο κινητό που απομονώνει τα γύρω-γύρω.
0: Στα ακουστικά είναι, αλλά δεν το ξέρω πώς θα το εξηγήσω.
5: Λοιπόν, να τελειώσω λοιπόν αυτό που έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι δυνατόν μέχρι το βράδυ να τρέχω για μία. Ούτε μία μέρα δηλαδή να φύγω, να τρέχω δύο μέρες.
1: Γιατί,
5: ως και ο Λιάγκας με πήρε να πάω στην κρουασαντερή της Τούνη και να βγω στήνικα από εκεί.
1: Αλήθεια λες!
5: Ναι, αλήθεια λέω.
0: Αλήθεια.
5: Κάτι άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Τι άλλο να κάνω, ρε φίλε.
0: Τι να σου πούμε, τι να σου πω. Αυτά να τα πεις στη Δέσποινα την Κρητικού και τη Βαλέρια, ναι.
5: Σ' αγαπώ. Να είναι καλά και παιδιά να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή. Ναι.
0: Λοιπόν, Δημητράκη, αγαπημένε μας, να περάσει τέλεια. Μας το κλείσε.
1: Φιλάκια,
0: γιατί απογειώνεται το παιδί.
1: Και ακουγόταν και η κυρία από πίσω. Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι μαζί μας.
0: Φεύγουμε, παιδιά.
1: Αυτό τραγούδι μου, δώστε μου αφιερωμένο το θέλω, από το Πέτρο.
6: Πάμε και την πήρα μου 35 λεπτάκια. Ευχαριστώ.
0: Έλα, παιδιά, απογειωνόμαστε. Το τραγούδι.
6: Δεν ξέρω και τη βαρύτητα. Ούτε οι αστροναύτες.
0: Ούτε. Αφιερωμένο στην Αθηνά το φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη.

0: δεν έχει πει τόσα καλά λόγια για τραγούδι Αφαλίδου, παιδιά, να ξέρετε, ποτέ. Ποτέ είναι, ναι, το αγαπημένο της Πέτρος Εκοβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Και στη νύχτα εκτός ρυθμού, ναι, το καλέ, ακούγαμε δίπλα με τη Βίκη Γυροθόδωρη, η οποία το έχει γράψει.
0: Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι εμείς τώρα εκεί στη νύχτα, με όλα αυτά, δεν καταφέραμε να πούμε και πολλά πράγματα με τον Πετράν. Ένα γεια από μακριά, τα φιλιά μας, αυτά. Δεν τον βρήκαμε τον άνθρωπο να του πούμε δύο-τρεις κουβέντες που του συμπαθούμε κιόλα.
1: Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι και καλό παιδί, τον λατρεύουμε, και αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω και στη μανούλα μου που έχει και αυτή γενέθλια σήμερα.
0: Άρα τη χαίρεσαι, να χρόνια πολλά.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο αυτή η μάνα, παγκόσμιο φαινόμενο και ο Μασούτης, παιδιά, και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που πρέπει να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτη. Εχθές πήρα το μαλακτικό του Mr. Grant, έπαθα σοκ, να ξέρεις. Μύριζε όλη η πολυκατοικία από τα πλωμένα μου. Πήρα το γαλάζιο.
0: Η καλύτερη, η φρεσκάδα. Ναι. Πω.
1: Με επιλεγμένες πρωτεσίλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα, ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε σούπερ τιμές οικονομικές, παιδιά. Πολύ μεγάλες προσφορές. Να πάτε στο Μασούτη να τα δοκιμάσετε. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Εμείς 10 με 12 Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, πηγαίνουμε στο Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, που διοργανώνει Happy Bazaar με χαλιά, λευκά είδη και τις πιο happy τιμές, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, παρακαλώ, 10 με 12 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα, για 3 μέρες μόνο. Θα βρούμε όλα τα χειροποίητα χαλιά μείον 50% έως μείον 80%, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη με μείον 40%. Οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα, είπαμε, Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570Β, στη στάση μετρό Άλιμος, αν θέλετε να πάτε με το μετρό Βιοκαρπέτ, και φύγαμε για μπαζάρ.
1: Και φύγαμε και για διαφημίσεις, ε!
2: Γιατί όταν δεν συγχωράς, κρατάς λίγο μίσος, υφημό, και αφήνεις την πόρτα για την κακή ενέργεια να μπει.
1: Σας ακούς, Νίκο! Σας ακούς!
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG, στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centers of One. Να δω.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε.
8: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Welcome back στα αγγλικά, παιδιά. Τώρα γαλλικά εγώ δεν γνωρίζω. Γιατί σας καλωσορίζουμε εδώ πέρα στα πρωινά Ναυάγια. Όσοι έχουμε απομείνει εδώ στο πλήρωμα.
18: Ναι.
17: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάνη, Ντάνης και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος το πουλάκι πετάει.
18: Είναι στο Παρίσι, πάει. Το αγόρι μας είναι μέσα στο αεροπλάνο, γι' αυτό και ο καιρός θα αφιερωθεί στον
17: Δημήτρη. Μπράβο.
18: Τώρα εγώ θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει περίπτωση αυτή την περίοδο να ξυπνάτε και να έχετε αυτό το βιχαλάκι. εκεί και τον ξηρό, το βήχα αυτόν τον ενοχλητικό.
17: Όλοι.
18: Λοιπόν, το γαργαλιτό αυτό θα φύγει. Αν δεν σε αφήνει να μιλήσεις με άνεση, θα το εξαφανίσουμε με το τρεμπόν Honey, παιδιά. Είναι ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα ρίζας αλθέας. Αυτά τα δύο συστατικά συμβάλλουν στην ανακούφιση από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, καταπραίνουν την παρόρμηση για βήχα και είναι σημαντικό το ότι είναι και κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών. Το συγκεκριμένο σιρόπι.
17: Καταπληκτικά. Για να δούμε ο Θάνος που έστειλε ένα μήνυμα πριν πάμε στην κίνηση και το καιρό. Τι λέει.
18: Τι λέει ο Θάνος μας.
19: Καλημέρα, παιδιά. Παρασκευούλα, επιτέλους.
18: Ναι.
19: Λοιπόν, Αθηνούλα μου, θέλω να μου πεις καιρό για το Αμίντεο. Γιατί μετά τη δουλειά θα φύγω για Αμίντεο. Έχει τη μεγάλη εκεί πέρα την εμποροπανήγυρη που κάνουν. Και θα πάω για τριμεράκι. Και θέλω να μάθω καιρό. Θέλω να μάθω να δω πώς θα ντυθώ εκεί πέρα. Τι να πάρω. Γιατί μας έχει ζαλίσει αυτός ο καιρός. Εκεί που μαζεύουν τα κοντομάνικα, άντε ξανά με να βγάλω έξω τώρα πάλι κοντομάνικο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
17: Δεν έχει και άδικο ο Θάνος. Δεν το έχει και άδικο.
18: Και ο Αχμέτ
20: ένα καλημέρα, παιδιά.
18: Καλημέρα.
20: Πουλόπον να τα κατοστήσεις.
18: Αχ, ευχαριστώ.
20: Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λελεύωσε.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Στα δικά μας μην ξεχνιόμαστε. Ανάμεσα από ευχές και ταξιδάρες, θα σας πω ότι στο Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο. Μέχρι την έξοδο της Αχαρνών, όχι σπουδαία πράγματα ακόμη. Αν βγαίνετε από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα, επίσης το πρωινό πήξιμο, μέσα εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους γύρω από αυτό έχει ένα πήξιμο και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τα Ηλίσια, εκεί μέχρι το πρώην Χίλτον.
21: Ο καιρός σήμερα.
22: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάει ο πιλότος του αεροσκάφους.
17: Αλέξανδρε, δες τη ζώνη σου.
22: Δέστε τη ζώνη σας. Θα έχει έναν υπέροχο γερό. Ξεκινάει το ταξίδι μας για το Παρίσι.
17: Παρισάκι, ωραία.
22: Φανταστικός ο γερός σήμερα, με ζεστούλα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Λίγο την Κυριακή θα βγάλει κάποια σύννεφα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, γιατί μέχρι την Κυριακή θα έχουμε φτάσει στα Σασοκοπάη, Αβαβά, Ουγκαγκαμπούκι και Ουγκαγκαούκι, Ιρκαγκά. Έχουμε σήμερα στο αεροπλάνο μέσα του Δημήτρη του Νουγκαρέζο, δώστε ένα χειροκρότημα από τα πρωινά ναυάγια και το ρυθμό 949. Να ακούτε μόνο ρυθμό.
17: Δύο χειροκροτήματα μόνο για τον Ουγκαρέζο.
22: Ναι, όλοι μαζί να χειροκροτάτε. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο μέσα στο αεροπλάνο, έτσι.
17: Μπράβο.
22: Στο αμίντεο της Φλόρινας, επειδή ζητήθηκε από τον πιλότο να πει καιρό για το αμίντεο, θα έχει δροσούλα πολύ, οπότε Θάνο, πάρε μπουφάν, πάρε τζάκετ και την Κυριακή θα πέσει πολύ θερμοκρασία.
17: Ευχαριστούμε.
22: Θα σας προσγειώσω από εδώ στο Παρίσι, να πάτε να φάτε τα κουρασάν στην γνωστή κουρασαντερή για να
23: υπάρχει σώτη στο ρεσί, έχεις βγει από κάνα παραμύθι και μας κάνεις πλάκα, ας πούμε.

0: Peggy Z είναι έρωτας μικρός μέχρι και χθες αποκλειστικά στο ρυθμό 949, καινούργια τραγουδάρα έτσι. Για Νατσούλια και Σαμπάνης. Και από σήμερα out and loud δυνατά σε όλες τις πλατφόρμες Spotify και όλες τις digital κυκλοφορίες της.
1: Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να καλέσετε στο 210-68-35-722 τα μικρά μας ναυάγια, αυτή η ενότητα για όσους συντονίζεστε τώρα και πρώτη φορά στο ρυθμό 949. Καλώς ήρθατε, δεν θα φύγετε ξανά ποτέ. Κάθε μέρα τα 7:50 παίζουμε με τα μικρά μας ναυάγια που είναι η αγαπημένη ενότητα. Κερδίζετε λοιπόν, εάν βρείτε τις λάθος απαντήσεις, Kidoboo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία. Δύο δώρα θα πάρει ο νικητής: το Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με σούπερ ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό φωτισμό, και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός που κάνει έτσι μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο για την ώρα του ύπνου.
0: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα πήρατε τα χαμπάρια σας, πήρατε το θάρρος σας και ο Βελισάριος στέλνει. Σωστά το λέω. Ναι, ο Βελισάριος. Καλημέρα, ναυάγια. Πείτε σας παρακαλώ λίγο τον καιρό, λέει, στο Βαλεστίνικο Ερκαδίας, γιατί φεύγουμε διήμερο σήμερα το απόγευμα.
1: Έγινε. Στην επόμενη ώρα θα το ακούσεις.
2: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: τόσο από εδώ μέχρι πέρα στο πόσο του Κωνσταντίνου Αργυρού, τόσο σε αγαπάνε, να ξέρει. Έχουν στείλει εδώ πέρα χαμό από ευχές, Αθηνά μου.
1: Γεια σα, ευχαριστώ πάρα πολύ όλου.
0: Θάνο, Γεωργία, Πένι, Πέτρο, Δέσποινα, Νίκη, ο Βελισάριο, όλοι αυτοί και άλλοι πολλοί. Να ξέρει, παιδιά, σα απαντάει ο Αλέξανδρο, ναι. Γιατί εκ μέρου τη Αθηνά, αλλά η Αθηνά του λέει ακριβώ την επιλτρολογήσει και λέει πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Και γράφει, εντάξει.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχές. Κάθε καλό για όλου, εύχομαι. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με τα μικρά μας ναυάγια. Μικρά ναυάγια! Τέλειο!
0: Τέλειο, δεν θα πεις τίποτα. Ποιον έχουμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε.
1: Καλά.
2: Εσείς τι κάνετε?
1: Ωραία.
2: Καλά.
0: Σας περιμένουμε να παίξουμε. Ποιοι είστε?
2: Είναι ο Ορφέας και ο Οδυσσέας.
0: Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια
1: σας. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, τώρα μιλάμε με Ορφέα και Οδυσσέα, γιατί εσείς θα απαντήσετε στις ερωτήσεις, εντάξει?
3: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε μόνο λάθος απαντήσεις, δηλαδή γρήγορα θα απαντάτε, αλλά λάθος. Πού πηγαίνουμε τώρα στο μάθημα? Είμαστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε για μάθημα?
3: Ναι.
0: Oh, τέλει. Μεγάλα τι, παιδιά.
1: Τι τάξη πάτε, πόσο χρονών είστε?
3: Εγώ πάω 5η, ο αδερφός μου πάει
0: 3η.
1: Τέλεια, φανταστικά. Μπράβο, ρε, λοιπόν, έτοιμοι, ξεκινάμε να παίζουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Κάτσε να δούμε εδώ τις ερωτήσεις. Λοιπόν, ποιο ζώο ζει στη θάλασσα και έχει 8 πλοκάμια, παιδιά?
3: Ο ελέφαντας.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να βουρτσίσουμε τα δόντια μας?
3: Σουγκάρι.
0: Και ποια μέρα είναι μετά την Παρασκευή που είναι σήμερα? Είστε φοβεροί στις λάθος απαντήσεις. Στο σχολείο απαντάτε έτσι γρήγορα?
3: Ελπίζω όχι λάθος.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Θα περάσετε πολύ ωραία με τα δύο δωράκια από το Kingdom Boo.
1: Φανταστικά. Και τα υπόλοιπα παιδιά που έχετε καλέσει και είστε πάρα πολύ, μη στεναχωριέστε. Όλοι θα παίξετε. Κάθε μέρα βγαίνει και ένα παιδί για να παίξει.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλό μάθημα.
3: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Bye.
4: Το ίδιο καράβι είμαστε.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Σας το είπαμε ότι θα παίξουμε τα καλύτερα και το κάνουμε πράξη. Η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, λίγο πριν τις 8-9 το Οκτώβρη, και είναι και Παρασκευή, παιδιά.
1: Είναι Παρασκευή και έχουμε τα μηνύματά σας. Ο Ανδρέας μας στέλνει, ακούστε εδώ, παιδιά.
0: Τι?
1: Αλέξανδρε, Βασίλη. Παιδες, εγώ δεν σας άκουγα, γιατί όπως σας είπα,
0: ναι,
1: σας έχω πει, άκουγα μάπες χρόνια.
0: Μπράβος.
1: Από την αρχή. Μπράβος
0: που μας το λες με στη
1: και
0: Μούρη.
1: Και εσύ, Αθηνά, άκου εδώ τώρα τι λέει. Και εσύ, Βασίλη, είστε σούπερ. Έξυπνα παιδιά, πολύ ωραίο χιούμορ και αντέχετε και το λαλάκα.
0: Ποιο καλέ.
1: Στη λαλάκα, τη ζέστη, ναι.
0: Αντέχουμε τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Ποιο το γράφει αυτό?
1: Ο Ανδρέας.
0: Αλίμονο.
1: Ευχαριστούμε για την παρέα. Εμείς love you, εμείς love you. Ανδρέα, εσείς στείλτε τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 στο Viber. Έρχεται σε πολύ λίγο το θέμα ημέρας.
0: Κυρίως αυτό. Οπότε μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αν είστε κι εσείς ένας από αυτούς που με το που τελειώνεις μία καλή σειρά και ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σας έχουμε νέα. Vodafone TV, εδώ θα βρεις μία μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Είναι τέλειο, μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Εγώ στο λέω γιατί το έχω και απολαμβάνω. Όπως είπαμε, πάμε για διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια με ένοχο κορμί, με θέμα ημέρας και ταπεινότητα.
2: Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο. Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό.
0: Εντάξει.
2: Η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί.

0: Λέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended Φοιτησής Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
7: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
8: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
9: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
10: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
11: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
12: Αθηνά Φαλίδου, Κυλοστρόμου.
13: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω όλα.
14: Πρωινά ναυάγια.
15: Στο ρυθμό 949.
16: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
17: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
18: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
19: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμό.
21: Καλώς τα παιδιά, 8 ακριβώς στο ρυθμό 949, TGIF, Φορτούνης Αφαλίδου στο πηδάλιο από τα πρωινά ναυάγια.
16: Όσοι συντονίζεστε τώρα στο ρυθμό 949, δεν ακούτε το Δημήτρη Ουγγαρέζο, γιατί πολύ απλά πήρε άδεια και έχει πάει στη Σελήν Ντιόν στο Παρίσι το αγόρι μας να περάσει τέλεια. Όμως όλοι ξέρετε πως αυτή είναι η ώρα που ανοίγουμε κάθε μέρα το θέμα ημέρας. Και τώρα πιο πολλά από ποτέ θέλουμε να είναι τα μηνύματά σας, γιατί δίνουμε και δωράρα σε κάθε μήνυμα που έρχεται.
21: Μάλιστα.
16: Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση,
21: ναι,
16: για μία Diamond Door.
21: Δηλαδή στέλνει μήνυμα όλο στο Viber, απαντάει στο θέμα ημέρας και αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση.
16: Ακριβώς, η κλήρωση θα γίνει 16 Οκτωβρίου, φυσικά εδώ πέρα, στα πρωινά ναυάγια, την Παρασκευή, την άλλη δηλαδή. Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές νέας γενιάς και υψηλή αισθητική με design που ξεχωρίζει. 5 καταστήματα της Diamond Doors που μπορείτε να επισκεφτείτε: Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα, ή φυσικά στο diamonddoors.gr. Ένας τυχερός ακροατής λοιπόν θα κερδίσει μια θωρακισμένη πόρτα.

0: τη φτιάξει όπως αυτός θέλει. Μπορεί να βάλει και άλλο χρώμα έξω, άλλο χρώμα μέσα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Υψηλό design, έχει διπλή θωράκιση. Ναι. Έχει αφαλό νέας τεχνολογίας. Ναι.
1: Έλα,
0: πέντε μοναδικά, μία αντιγράψιμα κλειδιά και πάρα πάρα
1: πολύ
0: πολλά
1: χρήσιμο.
0: Άλλα χαρακτήρια.
1: Και να μην το θες, το κάνεις δώρο. Λοιπόν,
0: τι πρέπει να κάνεις, Φορτούνη, τώρα.
1: Κοίταξε, τι πρέπει να κάνεις. Εμείς σήμερα, επειδή είναι και Παρασκευή, δεν θέλω να, Αθηνά, να βάλουμε κάτι με πολλή σκέψη.
0: Όχι, θέλω και να το γιορτάσουμε.
2: Γνωμούλα.
0: Άρα, τραγούδι.
1: Τραγούδι, έλα, τα καλύτερά μας.
0: Οπότε.
1: Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Τι τραγούδι.
0: Θα μας στείλετε στο 6937-949-949, όλος ήταν έτοιμο να τραγουδήσει. Ναι.
1: Έλα,
0: το αγαπημένο σας 90's τραγούδι, ρε φίλε.
1: Okay,
0: να κάνουμε ένα back to 90's.
1: Σούπερ, άρα αφιερώσεις σήμερα, full.
0: Ναι, γιατί
1: ρεφρενάκια
0: είναι,
1: και τέτοια.
0: Είναι και η δεκαετία που γεννήθηκα.
1: Ξεκίνα πρώτη.
0: Α, εγώ θα ξεκινήσω.
1: Τα άκουσα αυτό που είπες για τη δεκαετία, εντάξει.
0: Λοιπόν, κάντε τα βαβά τώρα.
1: Πάμε στη δεκαετία που γεννηθήκαμε, έλα, ξεκίνα.
0: Λοιπόν, με ένα αγαπημένο τραγούδι, φυσικά θα ξεκινούσα με την βασίλισσα της καρδιάς μου, Άντζελα Δημητρίου. Και πολύ αγαπημένο μου είναι το «Είσαι το έγκλημα». Αυτό είναι ο ύμνος.
1: Πού το θυμήθηκες, ρε άτιμο.
0: Τέλειο. Θα ακούω, αγάπη μου, με το που μπαίνω στα μάξι.
1: Αλήθεια.
0: Για να ξεκινήσει
1: η μέρα. Θα το βάλω στα φαβ. Μου άρεσε και εμένα τώρα. Ωραία, να το πάμε να αλλάξει. Λοιπόν, εγώ... αγαπημένο μου είναι. Θα το σας ρίξω λίγο. Το σε ένα χαρτάκι.
0: Κάτω από την πόρτα. Ωραίο. 90's. Γι' αυτό.
1: 90's. Φαντάζομαι, ναι, 90's. Κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις γράψει σε χαρτάκι, Φορτούνη.
1: Καλά, έχω γράψει το σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα.
0: Αλήθεια.
1: Επίτηδες. Με αφορμή το τραγούδι. Καταπληκτικό. Έλα, τραγουδά. Αλήθεια.
3: Όταν νιώσεις την ανάγκη.
1: Επόμενο, δικό σου.
0: Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Σάκης.
1: Α, μας πήγε Σάκη.
0: Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο.

0: έχουμε σήμερα, ε?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω τον Νυχτολούλουδο τώρα.
0: Α, εσύ είσαι. Ο Φορτούνη το ζει, αγάπη. Και στα 90's καημό είχες, ε? Από 10 χρονών είχες καημούς εσύ.
1: Σε παρακαλώ, εμένα είναι τα αγαπημένα μου αυτά τα δύο. Το χαρτάκι και το νυχτολούλουδο. Και ακόμη 2-3 τα οποία θα τα πούμε και εμείς σε λίγο. Θέλουμε τα δικά σας μηνύματα. Δηλαδή, πάρτε κινητάκι, γράψτε στο Viber του ρυθμού στο 6937-947-949. Ποιο τραγούδι, είδησαμε να το λέει συχνά, θέλεις να ακούσεις εδώ ως αφιερωμένο για κάποιον ή για κάποια από τα 90's όμως, ε?
0: Ναι, το αγαπημένο σου 90's τραγούδι. 6937-949-949 και μπαίνεις και αυτόματα στην κλήρωση για τη θωρακισμένη πόρτα. Πρωινά Ναυάγια.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Πρωινά ναυάγια, παιδιά, ελάτε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Έχουμε ενημέρωση από εσάς, ανταποκριθήκατε κατευθείαν. Ο Πέτρος και άλλοι φίλοι μας όμως μας έχουν στείλει μια ενημέρωση.
1: Και ο Βασίλης.
0: Ναι, και ο Βασίλης, μπράβο. Για ένα συμβάν στο Κηφισό.
1: Ναι.
0: Λέει, ενημερώστε τους οδηγούς, στο ρεύμα προς Πειραιά του Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ και κάτω, έχει γίνει τρακάρισμα με ένα γιοταχή και μια μοτοσυκλέτα. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρξει συμφόρηση, υπάρχει ήδη από ό,τι βλέπω στους χάρτες. Ελπίζουμε να μην είναι δυστύχημα. Ή να μην έχει τραυματιστεί κάποιος, έτσι.
1: Ναι,
0: ελπίζουμε. Πείτε μας να το ξέρουμε. Σας το μεταφέρουμε. Πάμε στο θέμα ημέρας.
1: Πάμε στο θέμα ημέρας.
2: Γνωμούλα.
1: Γνωμούλα στο 6937-949-949 για το ποιο είναι το αγαπημένο σου 90's τραγούδι και έχει πάρει φωτιά το Viber. Ευχαριστούμε. Η Σοφία λέει: καλημέρα, ρε παιδιά. Εννοείται το ήρθες πάλι πίσω σαν το δολοφόνο από κακά κορίτσια.
0: Έλα, ρε Σοφία.
1: Πω, τι θα ζήσουμε σήμερα, ρε φίλε.
0: Καταπληκτικό τραγούδι. Το χόρευα εγώ αυτό στη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν ήσουν 8 χρονών, πόσο ήσουν, 5?
0: Α, δεν ξέχασα, το χόρευα εγώ στα Γιάννενα ήμουν ακόμη.
1: Η Κωνσταντίνα λέει: γυρνά σαν αμαρτωλή.
0: Κοκοτά, ναι, ρε, εσύ, τι τραγουδάρα κι αυτή.
3: Μέσα στα ξημερώματα.
0: Και αφιερώσεις θέλουμε, με νόημα τραγουδιού.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος το στέλνει σε ποιον.

0: σήμερα.
1: Τα
0: έχουμε ξεχάσει αυτά τα τραγούδια. Για να ακούσω λίγο. Από τα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τη συμμετοχή, έτσι. Η κλήρωση για, για το δωράκι, το Ράρα, την άλλη Παρασκευή. Έχουμε και άλλα τραγούδια.
1: Πολύ ωραία τραγούδια. Στέλνε τη Δέσποινα, λέει, αγαπημένο γονίδι, αφιερωμένο στα πρωινά ναυάγια. Όλα σ' αγαπάνε.
0: Ποιος το αφιερώνει?
1: Το αφιερώνει η Δέσποινα.
0: Η Δέσποινα στα πρωινά ναυάγια. Με νόημα τραγουδιού. Άσαμε τώρα. Όλα σ' αγαπάνε. Ζήστε το, παιδιά, μαζί μας, ε. Ζήστε το εκεί στο Κηφισό που είστε κολλημένοι.
1: Με την παρέα θα περάσει.
0: Πες μου το επόμενο για να φύγουμε.
1: Παίζεις με τη φλόγα κουρκού.

0: αυτά και άλλα τέτοια. Οπωσδήποτε, εγώ θέλω να βάλω το δικό μου τώρα. Δεν θέλω να βάλω το δικό μου. Λοιπόν, θυμάσαι από Βικτόρια Χαλκίτη αυτό, για δες το.
1: Ποιο είναι αυτό εσύ?
2: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Πώς αυτό έχει εξαφανιστεί και δεν το ακούμε?
1: Στα κλαμπ, στη γενιά μας έπαιζε, φίλε. Αυτό έλεγα στο φορτούνι.
0: Αυτό είναι της δικής μου γενιάς. Εσύ είχες παλιότερο. Αυτό είναι το μου είπες ότι θες να ακούσεις.
1: Έλα, Τερέζα. Αφιερωμένο στο κουμπάρο μου. Είναι το αγαπημένο τραγούδι.
0: Το κυπελάκι από την Τερέζα, παιδιά. Σας πήγαμε πίσω, δεν έχετε μπερδευτεί. Ακούτε ρυθμό 949 και να μας επιτρέψετε, γιατί εμείς σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια της Αθηνάς Αφαλίδου. Σας παρακαλούμε πολύ.
1: Και κάνουμε back to 90s.
0: Λοιπόν, μέχρι και τις 10 εδώ πέρα με χαμό και πολύ πολύ κέφι. Στέλλα καλύτερα, πλάτη στο ρυθμό 949.

0: πλάτη, γιατί έχουν έρθει τόσα πολλά μηνύματα που δεν γίνεται να τα παίξουμε. Όταν θα ξεκινήσουμε να παίζουμε playlist από τώρα, να βάζουμε δηλαδή τα δικά σας στη σειρά, μέχρι τις 11.
1: Θα πάρουμε και τις ευχαριστούμε. Θα τα πούμε όλα, θα τα διαβάσουμε.
0: Θα τα διαβάσουμε όμως, ε. Λοιπόν, έχουμε τώρα μία τηλεφωνική κλήση έκπληξη για χρόνια πολλά.
1: Ωραία, να την πάρουμε.
0: Ποια παίρνουμε?
1: Την Αργυρό.
0: Την Αργυρό.
1: Είπε η φίλη της η Ελένη
0: να.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, είσαι Αργυρό?
2: Είμαι η Αργυρό.
0: Γεια σου, Αργυρό. Τι κάνεις? Γιατί γελάς καταρχάς?
1: Ακούς τα είναι αναφάγια, αγάπη μου. Ακούς ρυθμό. Χρόνια μας πολλά, καρδιά μου.
2: Χρόνια μας πολλά, φιλούλα.
1: Απ' την Ελένη, τη συνάδελφό σου που σε αγαπάει. Βρέσαν σήμερα τα καλύτερα παιδιά γεννηθήκαμε.
0: Και χθες γιόρταζε η αδερφή μου. Χθες γιόρταζε η αδερφή μου. Οι ζυγίνες, είστε πολύ καλές, η αλήθεια.
2: Τη
0: ισορροπία. Τη ισορροπία.
2: Πάρα πολύ ευχαριστώ.
1: Χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου. Πρέπει να είσαι και πολύ καλή συνάδελφο για να παίρνει η φίλη σου και η συνάδελφό σου η Ελένη να λέει να σε πάρουμε, να σου πούμε χρόνια πολλά τώρα εδώ στον αέρα. Πρέπει να σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Τόσες ώρες μαζί ο ένας με τον άλλον. Έτσι,
1: κορίτσι μου.
0: Πολύ χρονή και του χρόνου με υγεία. Σε ευχαριστούμε που ακούς πρωινά ναυάγια, ρυθμό 949. Και που το λέτε κιόλας, έτσι.
2: Ευχαριστούμε. Ρυθμός 949. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.

0: Δεν απορούμε καθόλου που έχετε κατακλείσει το Viber. Έχετε στείλει με κέφια παρασκευιάτικο πολλά 90's τραγούδια αφιερωμένα. Αθηνά, εδώ στα πρωινά ναυάγια, στο ρυθμό 949 και Βασίλης και Αλέξανδρος. Ο Δημήτρης στα Παρίσια. Και φυσικά η Λιγερή στην αφιέρωση. Ποιο ζήτησε άραγε, η φίλη μας, η αγαπημένη μας.
1: Λέει χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει και για τη μαμά μου χρόνια πολλά επίσης. Ευχαριστώ. Έλα, μωράκι μου, Κυριαζή.
2: Για σένα,
1: Λιγερούλα.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Κομματάρα, Ναϊντήλα.
0: Το έχει πει και ο Νίνο, επανεκτέλεση. Νομίζω κάποια στιγμή στα live του τα έλεγε. Το έλεγε.
1: Να σας πούμε και για το Μασούτι μας που κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή μόνο για μία μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Αύριο δηλαδή Σάββατο προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
0: Φυσικά και εδώ πέρα το Λέπας L8 το οποίο έφτασε στην Ελλάδα. Αν τώρα θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα, γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση, το ξεχωριστό design της. Μίλαμε πολλά. Be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 στο Hall 3. Εκεί θα βρείτε το καινούριο Λέπας.
1: Έχει πάρει φωτιά το 6937-949-949 το Viber. Σας ζητήσαμε να μας πείτε το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Ένα για διαφημίσεις θέλω.
1: Πολύ μπίγαλης παίζει.

0: Επιτέλους Παρασκευή στα πρωινά ναυάγια. Διάλειμμα 3 λεπτών. Επιστροφή με κίνηση καιρό και η ΕΚ ναυαγή.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
18: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
19: Καλώς τη.
12: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
19: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
20: Γεια σας.
12: Ο κύριος?
19: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
21: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τιτανικός.
0: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματία. Και ξέρεις, καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
22: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
23: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
24: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένα εξειδικευμένο συνδυασμό αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
25: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
28: Επιστροφή στο στούντιο, στην στουντιάρα του ρυθμού 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Μέχρι και τις 10 σήμερα στα πρωινά Ναυάγια, με γιορτινή ημέρα και πολλές αφιερώσεις. Αθηνά, έχει γίνει ένας χαμός με αφιερώσεις από 90's που ζητήσαμε στους ανθρώπους. Να ξέρετε, μπορεί κάποιος να μην ακούσουμε σε κάποιους το τραγουδιό να μην παίξω στον αέρα. Οι αφιερώσεις πάντως διαβάζονται και μπαίνουν όλες οι συμμετοχές στον τρουβά της κλήρωσης.
29: Ναι, για την Diamond Door, τη θωρακισμένη πόρτα. Εγώ τώρα θα σας μιλήσω για την εμμηνόπαυση, που είναι μια νέα φάση στη ζωή σου και το σώμα σου χρειάζεται διαφορετική, πιο εξειδικευμένη φροντίδα, ξηρότητα, ευαισθησία και ενοχλήσεις. Δεν χρειάζεται να σε περιορίζουμε. Την κατάλληλη καθημερινή περιποίηση μπορείς να νιώθεις άνετα, φρέσκια και σίγουρη κάθε στιγμή, γιατί η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη. Όμως, όπως και η αγαπημένη σου σειρά φροντίδας, Eva Intima, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
28: Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να πάμε κίνηση καιρό. Τι μας μένει τώρα?
29: Τι μας μένει?
28: Κίνηση καιρό.
29: Ναι.
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
28: Τα γνωστά, τα ίδια τα ολόιδια. Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, πηγαίνοντας από τα Λιώσια στο ρεύμα προς Μαρούσι, προς αεροδρόμιο, μέχρι εδώ το δαχτυλίδι είναι σταμάτα ξεκίνα. Το ποτάμι, το αγαπημένο μας, και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο, έχει αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Μπορεί και λόγω του ατυχήματος που είπαμε πριν λίγο.
29: Να είναι καλά οι άνθρωποι, Παναγία.
28: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Μετά το κοκτέιλ έχει γίνει ένα ατύχημα στο κατέβασμα. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού, θα κολλήσετε προς τους Στήλους και η Βασιλεία Κωνσταντίνου. Και τέλος, βλέπω αυτή τη στιγμή ένα μποτιλιάρισμα στο ανέβασμα της Κηφισίας μετά το ψυχικό. Υπομονή, είναι Παρασκευή, αυτό να σκέφτεστε.
31: Ahoy, Mimiti!
32: Ο καιρός σήμερα.
33: Αν ήξερε να μιλήσει στον κόσμο μέσα στο αεροπλάνο. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας μιλάει ο πιλότος του αεροσκάφους. Σήμερα πετάμε για Παρίσι. Θα περάσουμε φανταστικά. Στην πτήση μας, όπως σας είπα, έχουμε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Έφυγε από το πρωί να Ναυάγια για μία ημέρα, αλλά θα περάσει τέλεια στη Γαλλία. Λοιπόν, τώρα εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι σούπερ. Πολύ δεν θα βρέχει υπτάμενο. Θα έχει μια υπέροχη ηλιοφάνεια και το σούπερ θα είναι τέλειο την Κυριακή. Ίσως λίγες νεφώσεις την Κυριακή. Ένας εδώ πέρα
28: επιβάτης
29: θέλει να το πω για το Βαλτεσινίκο Αρκαδίας. Τι άλλο θα κάνω, ρε φίλε, μέχρι και παραγγελιές τον καιρό κάνουμε. Λοιπόν, το Σάββατο ήπιος καιρός στην Αρκαδία, φίλε μου. Την Κυριακή περισσότερες νεφώσεις. Εσύ οπωσδήποτε πάρε μπουφανάρα, γιατί είναι ορεινό χωριό και καταλαβαίνεις, θα έχει μια δροσουλία.
28: Αποσύρωμαι.
33: Θα σας πάω, βαβά, φορτούνι μέχρι τις 10.
28: Αποσύρωμαι, βαρέθηκα.
1: Κοίταξε, θα σας πω κάτι, βαρέθηκα.
33: Γιατί όλο.
1: Βαρέθηκα. Δηλαδή, πραγματικά βαρέθηκα. Και επειδή βαρέθηκα, πάω να ασχολούμαι.
28: Τέλος.

0: Ο Θοδωρής ο Φέρης με το είπε στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια. Καλημέρα στην παρέα με τα πολλά μηνύματα σήμερα για το θέμα ημέρας.
1: Σπάσατε τα κοντέρκαλε, τα σπάσατε όλα. Ευχαριστώ και για τις ευχές μας στέλνουν εδώ πέρα.
0: Να πω του Παύλου.
1: Πες του Παύλου.
0: Έλα, ο Παύλος μας έστειλε ηχητικό. Καλημέρα, θέλει το χωρίς νερό κι άμμο. Και μας το τραγούδισε.
2: Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι. Είμαι στον άνεμο φτερό. Φιλοξερό στο πορό το βρόχι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αγόρι μου, καλημέρα.
0: Η Σοφία τι θέλει.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα Γιώργος Δημητριάδης. 98 λέει. Ωραίο, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έχουμε εδώ πέρα Βύση ζητάνε. Στο ασανσέρ Βαλάντι ζητάνε. Το τραύμα ζητάνε. Και τι δεν ζητάνε.
0: Και το όταν θέλω αεροπλάνο ζητάνε.
1: Όταν
0: εσύ.
1: Θέλω αεροπλάνο, Λίτσι Γιαγκούση.
0: Εμπνευσμένο από τον πιλότο σου, Αθηνά.
1: Αχ, αγάπες μου.
0: Αγαπημένοι, είσαστε στα πρωινά ναυάγια της Παρασκευής.
3: Στο αεροπλάνο σήμερα έχει πει και ο Δημήτρης γιατί έχει φύγει για Παρίσι. Ναι. Και τώρα έχουμε ναι. Η ΕΚ ναυαγή να δω πώς θα το κάνουμε χωρίς το δάσκαλο.
4: Μάθημα, ξέρεις. Λέγε.
5: Ναυσικά.
6: Η ΕΚ ναυαγή.
1: Λοιπόν.
6: Αγαπημένα μου παιδιά.
0: Οχ.
6: Μπορεί να λείπω. Αλλά στο ΙΕΚ ναυαγή σήμερα έχουμε διαγώνισμα. Βγάλτε μια διπλή κόλλα χαρτί. Ο καθένας από εσάς λοιπόν θα πάρει από έναν φάκελο. Ο κάθε φάκελος περιέχει 5 ερωτήσεις από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα στο ΙΕΚ ναυαγή. Τεστάρετε ο ένας τον άλλον. Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Αναγράφεται ακριβώς δίπλα στην ερώτηση και μετράτε τους πόντους που θα καταφέρει ο καθένας. Προφανώς αυτός που θα απαντήσει σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις παίρνει τον πόντο του ΙΕΚ ναυαγή. Ας ξεκινήσει το πρώτο μας διαγώνισμα.
0: Έλα ρε παιδιά, δηλαδή ο άλλος πήγε. Είναι αδική, ο άλλος πήγε εκδρομή και εμείς είμαστε στο διαγώνισμα.
1: Και τι κάνουμε τώρα?
0: Λοιπόν, θα τεστάρω ένα τον άλλον, λέει, και θα γράφουμε δίπλα αν είναι η σωστή απάντηση. Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ξεκίνα.
0: Θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση, τεστ, ναι. Θα μου κάνεις εσύ. Έχει διαφορετικές μάλλον.
1: Α, διαφορετικές.
0: Έχει τις ίδιες,
1: ναι. Για φέρω από ένα στυλό, όχι, άλλες έχει. Ωραία, ξεκίνα εσύ. Άκου τώρα, τι μας πήγε ο άλλος στο Παρίσι, ναι, και μας έβαλε εδώ πέρα. Τώρα,
0: γι' αυτό ήρθε, ρε φίλη. Δηλαδή πραγματικά.
1: Το ότι βάλατε η ΕΚ ναυαγή πόντο για να.
0: Καλά, μπορούμε να την γράψουμε.
1: Ενώ έχω προβάδισμα.
0: Ερώτηση πάμε. Πρώτη από το δάσκαλο, ναι, που είναι στο Παρίσι. Ποια, ναι, χρονιά έγινε, λέει εδώ πέρα στο φάκελο, η Γαλλική Επανάσταση, Αθηνά?
1: Το έχουμε πει αυτό στο ΕΚ ναυαγή και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Απάντησε, σε παρακαλώ.
1: Δεν θυμάμαι. Έλα, εσύ.
0: Χ βάζω δίπλα.
1: Έλα, ρε παιδιά, δεν είναι δίκιο. Πότε έγινε η άλωση τη Κωνσταντινούπολη?
0: Τώρα εδώ ξεφτιλίζουμε.
1: Αυτό ήταν πανεύκολο. Αυτό έπρεπε να μου το πει εμένα.
0: Ξεφτιλίζουμε. 1456.
1: Όχι. 1453-29 Μαΐου. Έλα, το είχαμε πει. Και είχαμε πει κιόλας ότι ήταν
0: παιδιά,
1: και.
0: Παιδιά, το ήξερα. Απλά το έκανα για το content το λάθος.
1: Λοιπόν, λάθος και Φορτούνης εδώ. Εγώ τώρα. Ποιος είπε τη φράση «Ο κύβος ερήφθη»? Αλέα τζάστα εστ.
0: Ο Νεύτωνας.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ο Ρούμπικ.
1: Σκέψου το λίγο, έλα. Σου δίνω λίγο χρόνο, πάμε.
0: Έχασα, ποιος?
1: Ο Κύβος Ερήφθη, ποιος το είπε?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Ιούλιος Κέσσαρας, ρε.
0: Πού
1: φίλε.
0: Να τώρα, θα παίρνει ο χρόνος και το σκεφτόμουν.
1: Τι να
0: θα το βρίσκα.
1: Δεν πειράζει, εσύ τώρα.
0: Α, ναι. Ποιο ήταν το λατινικό όνομα της θεάς Αθηνάς που θυμίζει βρακιά? Έλα, Παναγία μου, πανεύκολο.
1: Όχι, ρε, τι βρακιά.
0: Ναι, καλέ.
1: Άρτεμις, α, όχι, ήταν.
0: Επειδή μου είναι γνωστή μάρκα τώρα.
1: Α, το, ναι, Μινέρβα.
0: Μπράβο, ρε Αθηνά.
1: Μπράβο,
0: έφαγες λάχανο.
1: Έχεις δίκιο.
0: 1-0, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Ποιο άρθρο του παλιού συντάγματος έγινε σύνθημα μιας ολόκληρης γενιάς? Λέγε.
0: Ποιο άρθρο? Τον, ναι, άρθρο, το νούμερο 7. Το άρθρο 151.
1: Σκέψου λίγο, σύνθημα που το λέγαμε κιόλας. Δηλαδή θέλω, σε βοηθάω κιόλας παρόλο που κινδυνεύω να χάσω.
0: Καλά, τα έχουμε πει όλα αυτά στο ΙΕΚ.
1: Παιδί μου, δεν το λέγαμε και το φωνάζαμε. Και εσύ είπες κιόλας ότι ήταν άρθρο του συντάγματος.
0: Δεν θυμάμαι.
1: 1-1-4.
0: Έχασα. Πώς λεγόταν ο ποταμός που αν τον περνούσες, λέει εδώ πέρα ο δάσκαλος, δεν υπήρχε επιστροφή και θεωρούσαν εσύ εισβολές της Ρώμης?
1: Λοιπόν, περιμένετε τώρα.
0: Έλα. Λοιπόν, είναι πει, και έχουν δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα. Έχει κάνει και κάποιες. Να μην πω τώρα, να βοηθήσω παραπάνω.
1: Όχι.
0: Πάντως, χρησιμοποιείται αυτή η ονομασία στο αστυνομικό, ναι, ρεπορτάζ τις μέρες μας.
1: Ρουβίκονας.
0: Μπράβο, ρε Αθηνά. Ήδη σε βοηθάω.
1: Ναι, και διεύει το Ρουβίκονα. Ναι,
0: άλλες δύο ερωτήσεις για να τελειώνουμε.
1: Ωραία. Ο present simple ή ο present continuous?
0: Έλα,
1: αφορά κάτι
0: αυτό
1: που κάνω αυτή τη στιγμή.
0: Continuous αυτή τη στιγμή.
1: Σωστός. Βρήκες και μία. Πάμε.
0: Α, τέτοια είσαι.
1: Πάμε.
0: Εγώ φταίω που σε βοηθάω. Τα σαρκοφάγα ή το φυτοφάγα ζώα έχουν τα μάτια πλάγια για να τσεκάρουν. Ένα από τα δύο. Μία απάντηση.
1: Τα σαρκοφάγα.
0: Έχασες. Με χαρά το λέω. Τα είπα τα φυτοφάγα. Και. Να τελειώνουμε.
1: Πώς είναι ο τύπος εμβαδού του τετραγώνου?
0: Πάνε εύκολο. Α επί Α. Βάση επί ύψος. Α τετράγωνο.
1: Ναι, το βρήκες. Τι κάναμε τώρα, εσύ βρήκες δύο σωστές.
0: Α, τέλειωσες. Έκανες πέντε ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιο στοιχείο χωρίζει την ανόργανη από την οργανική χημεία και τελειώσαμε.
1: Άντε, γεια σας, δεν θυμάμαι. Μην του τα πείτε ότι δεν τα θυμόμαστε.
0: Ο άνθρακας, παιδί μου. Ο άνθρακας, άμα το σε. Λοιπόν.
1: Πόσες βρήκα εγώ?
5: Δύο στα πέντε.
0: Εγώ.
1: Και εσύ δύο στα πέντε, ισοπαλία.
0: Οχ, οχ, οχ.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης να μείνεις εδώ, στο ρυθμό 949, να μείνετε μέχρι και τις 10 τουλάχιστον και μετά. Μαλάχη, στη Γιώτα Τσιμπρικίδου, στον Γιάννη τον Κατινάκη, στην
1: Άννα τη
0: Ζιρδέλη, στην Τάντζελο. Τέλος πάντων, σε όλο το πρόγραμμα του ρυθμού 949, εμείς αφιερώνουμε και εσείς εμάς 90's τραγούδια, 90's επιλογές σήμερα.
1: Αυτό είναι το θέμα της ημέρας σήμερα. Έχετε σπάσει κάθε προηγούμενο. Έχει πάρει φωτιά το Viber το 6937-949-949 και ο Γιώργος ζητάει φυσικά τον ύμνο από Ανούλα.
0: Ποιο?
1: Το τραύμα.
0: Είναι και επίκαιρο.
1: Και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι της Άννας.
0: Ναι, αυτό το τραγούδι τώρα είναι πολύ ανεβαστικό. Εσύ είσαι κουρασμένη, τι?
1: Όχι, παιδί μου, γιατί έχει λυσάξει σήμερα, γιατί με ρωτάς από το πρωί είμαι κουρασμένη? Όχι, φαίνομαι
0: κανονικά
1: κουρασμένη.
0: Όχι, μπρε, παιδί μου, απλά ανησύχησα λίγο. Γιατί κανονικά σήμερα στα γενέθλιά σου και όλα αυτά θα έπρεπε να πετάς.
1: Τι το άλλο να κάνω, μέχρι χορεύω.
0: Δεν είσαι κουρασμένη.
1: Λοιπόν, έχει λυσάξει και θα βρίσκα κόμπελα. Να ξέρεις, γιατί αυτό εμένα το συχαίνομαι.
0: Γιατί, παιδί μου, από ενδιαφέρον ρωτάω κάθε
1: λοιπόν,
0: μέρα.
1: Λοιπόν, υπήρξε ένα 38χρονο εργάτη οικοδομή, ο οποίο συνελήφθη γιατί έχασε την ψυχραιμία του και άρχισε τις φάπες, τα φαπίδια σε μια συνάδελφο.
0: Γιατί?
1: Πήγαινε παιδί μου κάθε πρωί και τον ρώταγε αν είναι κουρασμένος. Είσαι κουρασμένος, είσαι κουρασμένος, είσαι κουρασμένος. Ένα χρόνο σου λέει. Ήρθε ο άνθρωπος και της λέει: ρε, σήκω, φύγε από εδώ.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να έχεις κάθε μέρα την καθημερινή σου ρουτίνα.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων, τις ταλαιπώρηκες, τα άγχησε την κούραση και να έχεις και το άλλο να ξέρεις ότι θα πας εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο στη δουλειά και θα πεταχτεί την κατάλληλη στιγμή και θα σου πει μια φράση που θα στη δώσει τα νεύρα.
1: Ξέρεις γιατί? Εγώ, ας πούμε, που έχω τις αρρωστοφοβίες μου και τις φοβίες μου, αν γυρίσεις και μου πεις κάποια στιγμή είσαι λίγο χλωμή.
0: Τέλος.
1: Με έχεις τελειώσει, ρε φίλε. Πάω τρένο όλη την ημέρα να με ζαλάδα.
0: Γενικώς, άμα δεν θέλω από συγκεκριμένον άνθρωπο να μου πει, δεν θέλω ότι καλημέρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κατεβαίνω τα σκαλιά και δεν θέλω, ρε παιδί μου, να με χαιρετήσει και να μου πει καλώς το. Πώς είσαι εσύ? Δεν θέλω, ρε παιδί μου.
1: Πες μου μια καλημέρα, ως εκεί. Το λέμε γιατί υπάρχουν, ρε παιδί μου, και άνθρωποι οι οποίοι συναντάζουμε στην ημέρα που είναι και ξέρεις αυτό, λένε ότι είναι και υπερβολική αισιοδοξία και το νιάκμα. Είναι λίγο.
0: Πώς λέγεται αυτό, ρε παιδί μου? Πώς λέγεται? Think positivity, toxic positivity.
1: Ναι, τόσο positivity.
0: Δεν το θέλω.
1: Τον βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, δεν έχει ανοίξει το μάτι σου και σε ξεκινάει. Λοιπόν,
0: δεν το θέλω.
1: Δεν
0: το θέλω. Δηλαδή, δεν θέλω να έρχεται η Βαλέρια και να μου λέει: Μωρούλη, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, αγάπη μου, έλα να σου πω, καρδούλα μου. Εγώ εχθές και βάζουν και τον εαυτό του.
0: Βαλέρια, γεια σου, ρε Βαλέρια. Τι κάνεις, ρε Μωρούλη?

0: τραβάει το πάρτι στο ρυθμό 949, πρωινά ναυάγια, Φορτούνη Σαφαλίδου μέχρι και τις 10.
1: Και για να δεις τι είναι και τι σημαίνει πρωινά ναυάγια και ότι όλοι είναι συντονισμένοι στο ρυθμό 949, μπαίνει η Βαλέρια τώρα και τι μας λέει.
0: Το παιδιά,
1: πήγε το μωρούλι Βαλέρια, μπαίνει μέσα στο στούντιο και μου λέει: παιδιά, μπαίνω στο ταξί.
0: Ναι.
1: Το Νίκο, τον ταξιτζή που θα του στείλουμε χαιρετίσματα. Άκουγε ρυθμό 949. Σας ξέρει, σας γουστάρει, σας αγαπάει. Μου είπε και για σένα, λέει, που έχει γενέθλια για μένα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νίκο, ευχαριστούμε που ακούς πρωινά ναυάγια και έχει αγωνία, λέει, για το τι θα γίνει στο Ογκα Challenge.
0: Γενικά αγαπάμε τους επαγγελματίες οδηγούς όταν δεν κάνουν τις βλακίες στον δρόμο και μας
1: μπροκάνε. Όλους τους αγαπάμε τώρα.
0: Λοιπόν, σώπα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα του Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες δεν θα μείνεις. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μπαίνεις στο vodafone.gr, μαθαίνεις όλα τα νέα. Εμείς πάμε γρήγορα για διάλειμμα. Ερχόμαστε και με άλλα τραγούδια των 90s. Να, παραδείγματος χάρη.
2: Sex bomb, sex bomb.
1: Ήταν 90s αυτό,
2: you're my sex bomb.
1: Και δεν φυσικά με Ούγκα Challenge και τα λοιπά. Θα γίνει μάχη μεγάλη. Sex bomb.
0: Μαζεύεται.

0: Μυολογία!
1: Euphoria! The beat!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
9: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
17: Eurojack.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
5: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
6: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
7: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
8: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
9: Ο Φουρτούνης το σούτ, η Μαρασίλη.

0: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
1: Πρωινά Ραβάγια.
2: Στο ρυθμό 949.
3: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
4: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
5: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Κάνε πιο και στη σχεδία να... Θα βουλιάξω.
3: Τζακ, Τζακ, μη φεύγεις.
7: Έχει χάρη που έχεις γενέθλια σήμερα.
3: Φόρτουν, Φόρτουν, μη φεύγεις.
7: Από αυτές είσαι, θα με αφήσει να παγώσω μέσα στα νερά των FM.
3: Εγώ θα έκανα ένα κολοπιωκί και θα σ' άφηνα να καθίσει.
7: Και δύο μη σου πω για να χωρέσω.
3: Όσο χρειαστεί, αγάπη μου, θα καθόμασταν ένας πάνω στον άλλο.
7: Καλημέρα, τρίτο μέρος, το καλύτερο, στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Δημήτρης Ουγγαρέζος στα εξωτερικά. Αυτή τη στιγμή πετάει. Ο Βλαχαβαδάνης εδώ πέρα, ο Αλέξανδρος, η Βαλέρια στην παρέα μας, ο Κωνσταντίνος από τα social media, όλη παρέα.
3: Εδώ είναι. Καλώς τον.
7: Και εσείς, έχουμε σήμερα θέμα ημέρας να μας στείλετε αγαπημένες σας αφιερώσεις και τραγούδια, επιλογές από τα 90's. Ο Τάκης έχει πει το φαινόμενο του Βασίλη Καρά.

0: φαινόμενο θα είναι στη λέσχη μας σήμερα.
1: Ναι,
0: ναι,
1: πώς
0: φίλοι, ήρθε. Γιατί από το ένα φαινόμενο πάμε στο άλλο φαινόμενο που είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι. Το έχω πει ότι τρελαίνομαι για Πέτρο Ιακωβίδη. Και το παγκόσμιο φαινόμενο ρε, είναι
1: μανία,
0: το τραγούδι.
1: Ρε,
0: σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Μπορώ να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την playlist μας. Τα τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει τέλος πάντων.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Αφιερωμένο στην Αθηνά Φαλίδου.
0: Τι τραγουδά,
1: δεν το ξέραμε να. Λοιπόν, αφιερωμένο και χρόνια πολλά. Λοιπόν, είδες, έχουμε μαζευτεί όλοι να σου κάνουμε κατάδα. Εσείς ναι. Λοιπόν, γράψτε ποίημα από τώρα με τη λέξη φαινόμενο.
0: Μπράβο, μέσα στο ποίημα σας να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε γευματάρα στο Γουαγκαμάμα. Κατέβα

0: Την τιμητική του σήμερα ο Πέτρος Ιακωβίδης στα πρωινά ναυάγια. Ήταν το φοβάμαι και το φαινόμενο και όλα αυτά.
1: Ναι, αγάπη μου, γιατί μας αγαπάνε και ξέρουν πώς να με ευχαριστήσουν σήμερα που είναι η μέρα μου. Τι κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη για το Ούγκα Challenge, γιατί μέχρι στιγμής κερδίζεις. Έχω ενημερωθεί από το control και από τον διοργανωτή ότι στο σημερινό challenge έχει 2 πόντους όποιος κερδίσει.
1: Κοίταξε να δεις, αγάπη μου. Εσείς δεν φοβάστε την οργή του λαού. Αλλά οργή λαού, οργή.
0: Λοιπόν, άκουσε με να δει. Όχι.
1: Ότι θα κάνατε τα πάντα για να βγαίνεις εσύ,
0: παιδί
1: έστω
0: μου,
1: και ισόπαλο.
0: Όχι, άκουρε, εσύ. Είναι και για το θέμα να υπάρχει και λίγο αγωνία.
1: Να υπάρχει αγωνία, αγάπη μου, μόνο όταν κερδίζω εγώ και
0: όχι,
1: το προβάδισμα.
0: Όχι, θα καθιερωθεί αυτό. Εξάλλου, αν κερδίσω εγώ σήμερα που είμαστε 3-1, χάνω και πάρω 2 πόντους, θα είμαστε 3-3. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι ο Γκαρέζος κάνει το Ούγκα Challenge.
0: Για πάμε.
2: Ούγκα Challenge. Για το σημερινό Ούγκα Challenge, την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, θα αφήσουμε τη νίκη σας στην τύχη. Θα σας δοθούν κάρτες με αριθμούς.
1: Ναι.
2: Θα τραβήξετε 3 φορές και όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο άθροισμα κερδίζει.
0: Ναι, λοιπόν. Και τα πάω πολύ καλά με την τύχη.
1: Άκου τώρα. Εμένα δεν θα είναι τυχερή μου.
0: Είναι πονηρός. Γιατί να σου πω κάτι τώρα, δεν μπορούμε να το στήσουμε να πούμε ότι δεν ξέρω ή δεν ξέρεις.
1: Όχι. Οπότε πάμε τώρα και βλέπουμε. Έλα. Σηκώνω πρώτη. Κοίτα λίγο.
0: Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε, τι είπε ο δάσκαλος.
3: Κάρτες με το υψηλότερο σκορ
1: κερδίζει. Ο υψηλότερο σκορ, λοιπόν.
0: 3 κάρτες.
1: Μαζί, ταυτόχρονα.
0: Άντε.
1: 1, 2, 3.
0: 7.
1: 3.
0: Οκ. Πάμε. 1, 2, 3. 8. 2.
1: Εγώ 2. Τι κάρτες είναι,
0: κέρδισα.
1: Είναι για νούμερα.
0: 7 και 8, 15.
1: Περίμενε, πόσες κάρτες πρέπει να κερδίσουμε.
0: Και τελευταία.
1: 10 εγώ.
0: Εσύ τι έχεις τώρα.
1: 3 και 2, 5.
0: Εγώ 7 και 8, 15. Άρα εσύ πρέπει να βγάλεις 10 και πάνω.
1: Πάμε.
0: 1, 2,
1: δεν υπάρχει 10.
0: Πάμε. 1, 2, 3.
1: 8.
0: Και 5. 5 και 8, 13. Και 7, 20. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κέρδισα.
1: Ό,τι πιο στημένο σε παιχνίδι.
0: Μισό λεπτό,
1: ρε. Έλα, ρε, φίλε.
0: Όχι, ρε, είχα και μικρά νούμερα. Ορίστε, να, κέρδισα.
1: Γιατί δεν τα σήκωσε τα μικρά.
0: Γιατί.
1: Άρα Αθηνά. Τώρα τι σημαίνει.
0: Λοιπόν, θα γκρινιάξει και τώρα στην τύχη.
1: Επειδή δεν πήρα νίκη, γκρινιάζω, αλλά θα κάνει Ούγκα Challenge ο Ουγγαρέζος τώρα.
0: Φίλε. Πρέπει να σκεφτούμε τι δοκιμασία να βάλουμε.
1: Λοιπόν, το έχω. Το έχω, μου το δίνεις να το.
0: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε πει από τους κανόνες του παιχνιδιού από την πρώτη μέρα ότι σε περιπτώσεις που βγαίνουμε ισοπαλία, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα είναι αυτός ο οποίος θα υπόκειται την δοκιμασία.
1: Ακριβώς. Οπότε σήμερα που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει πάει στο Παρίσι, θα έχει να κάνει την εξής δοκιμασία. Θα πάει στην κρουασαντερή της Ιωάννα Στούνη. Θα τραβάει βίντεο την ώρα που θα γίνει αυτό και θα φωνάξει στην ταμεία και σε όλο το μαγαζί να ακούτε ρυθμό κάθε πρωί από το soundis.gr εδώ στο Παρίσι και πρωινά ναυάγια. Θα κολλήσει ένα αυτοκόλλητο του ρυθμού επάνω στο ταμείο για να το βλέπουν κάθε μέρα εκεί και μετά θα πάει και σε άλλα 3 μέρη μέσα στη Γαλλία και θα αφήσει αυτοκόλλητο ρυθμό σε 949 να μας κάνει πρόμο.
0: Δημήτρη Ουγγαρέζε, το νου σου, παίρνεις τα αυτοκολλητάκια, πας, βρίσκεις την ίδια την Ιωάννα την Τούνη, αν όχι δεν είναι στο μαγαζί την ταμεία.
1: Ναι.
0: Λες τη φράση που σου είπε η Αθηνά,
1: ναι,
0: οπωσδήποτε, και κολλάς αυτοκολλητάκια κάτω από το πάγκο, πάνω εκεί που κάθεσαι στο τραπεζάκι, στην τζαμαρία φεύγοντας, δεν μας ενδιαφέρει. Να το δούμε φωτογραφία, να μας το στείλεις. Μόλις προσγειωθείς, αυτό είναι το μήνυμα αφιερωμένο από εμάς τους δύο.
1: Καλά να περάσεις, αγαπούλα μου, ζενερογκρατρία.
0: Bye, bye.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Η δικιά μας η Λόιζου πέρασε να τη στείλουμε τα φυλάκια μας. Ελπίζουμε να ακούει στο γραφείο έτσι. Η πρωινά ναυάγια κι αυτή. Όπως και εσείς και να το λέτε. Έχουμε μηνύματα.
1: Η Γεωργία. Τι εννοείς, πώς θα τα διαβάσουμε όλα αυτά. Η Γεωργία λέει: εμένα μου έρχεται στο μυαλό το σκάσε του Δάντη. Άλλο ζητάει το νου σου, κύριε Οδηγέ, Θάνο Καλλύρη.
0: Πολύ νάιντε. Στου Έλληνε οδηγού, στου Αθηναίου που είναι τώρα στα αυτοκίνητα. Με προσοχή.
1: Λέει, είσαι ένα πιστόλινο της Φακιανάκης.
0: Ναι.
1: Χρήστο Αντωνιάδη εδώ πέρα ζητάει η άλλη φίλη μας. Μιχάλης Θέμελης. Τι λέτε, ρε?
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτές όλες οι απαντήσεις είναι οι επιλογές σας για το θέμα ημέρας που σας ζητήσαμε να μας στείλετε τραγούδια 90's. Επίσης, σας ζητήσαμε να γράψετε ποίημα, και αυτό είναι τώρα το νέο κεφάλαιο από το πρωινά ναυάγια. Με τη λέξη φαινόμενο.
1: Φαινόμενο, λοιπόν, θα είναι η λέξη που θα βάλετε μέσα στο ποίημα. Θα μας κάνετε να γελάσουμε και θα κερδίσει ο νικητής, έλα πολύ εύκολα, 50 ευρώ γεύμα στο Wagga Mama. Να πάτε να φάτε, έρχεται και Σαββατοκύριακο το ράμεν σας, τα σούσι σας, τα πάντα. Και τώρα μία πληροφορία που χρειάζεσαι αν θες να σπουδάσεις art and design, αλλά μαζί με τη σχολή έχεις και δουλειά, υποχρεώσεις και μια γεμάτη καθημερινότητα. Με το Open College στον Άκτο δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Παρακολουθείς υβριδικά 2 απογεύματα στο κάμπους και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Πολύ σημαντικό. Graphic design, fashion animation, photography, product design και πολλά πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτοφόλιό σου. Τα μαθήματα, να ξέρετε ότι ξεκινούν 12 Οκτωβρίου και μπείτε τώρα στο acto.gr για να μάθετε περισσότερο.
0: Επίσης, υπάρχουν νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι και σας το λέμε γιατί τον αγαπάμε. Mr. Grant και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα. Εμείς εδώ πέρα ψωνίζουμε Αθηνά, έτσι. Τα Mr. Grant τα προϊόντα.
1: Τα έχουμε.
0: Έχω μήνυμα που έχει στείλει ηχογραφημένο Ουγγαρέα στο αεροπλάνο.
1: Τι λέει?
0: Για να πάμε για διαφημίσεις.
1: Αλήθεια, ναι.
2: Ένας δυο μου το κάνα τ***α να πεις.
1: Όχι, ρε Δημήτρη.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα, και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
18: Ναι.
17: Και πιο ελαφριά.
18: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
19: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
20: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
21: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Οδεύουμε προς το τέλος. Βέβαια, έχουμε 30 λεπτά ακόμη στα Πρωινά Ναυάγια και στο ρυθμό 949 με τραγουδάρες, με λέσχη χαμένων μαπών και φυσικά με όλες τις δικές σας αφιερώσεις και επιλογές.
1: Και επειδή οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν επιστρέψει, περισσότερες υποχρεώσεις, γεμάτο πρόγραμμα και λιγότερος χρόνος για εμάς, γι' αυτό μαζί με καλό ύπνο, σωστή διατροφή και ξεκούραση φροντίζουμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Το Vintoragi Immuno λοιπόν συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδόνια ψευδάργυρο για την υποστήριξη της φυσικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού. Σε εύχριστο μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Θέλω 90's, τραγουδάρες. Θέλω 6-9-37-9-49-9-49. Μας έχετε κάνει χαμό, μας έχετε στείλει. Να, καλημέρα, Ναυαγιά μας, λέει η Μαρίτα. Ένα σπίτι καίγεται από τα αγαπημένα, λέει, από την Ατασάρα μας.

0: Ανούλα, ναι. Η Ανούλα ζητάει από Στέλλα Γεωργιάδου, τώρα μου μιλάει.
1: Δώσ' το κι αυτό.
2: Τώρα μου μιλάει, τώρα με φιλάει, τώρα μου λέει πως τρελάμε.
0: Καλά είναι τα ορότερα.
1: Καλά, μην γελάτε πολύ. Μην γελάτε πάρα πολύ, γιατί έχει κίνηση.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Κίνηση πολύ.
1: Το νου σου, κύριε οδηγέ, το αγαπημένο μας σήμερα. Κοίταξε να δεις. Έχει περισσότερο κίνηση από ό,τι συνήθως κατεβαίνοντας τον Κηφισό. Από τη μεταμόρφωση ξεκινάει και φτάνει μέχρι το ύψος του Αιγαλαίου. Για να δούμε αν είναι και λόγω του ατυχήματος ακόμη. Τι να πω. Λοιπόν, ανεβαίνοντας την Πειραιώς μετά τον Γκάζι, προς τα πάνω εισηγκρούμε μποτιλιάρισμα για να φτάσει τη Βασιλή Σοφία στη Βουλή καθυστέρηση και κατεβαίνοντας τη Βουλή στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, για να μην πω περισσότερα, αν είσαι στην παραλία εκεί και πας από το Σταύρος Νιάρχος, από το Φλίσβο περίπου, μέχρι τον Άλυμο θα πας. Σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα.
4: Ahoy, Mimiti!
3: Ο καιρός σήμερα.
5: Χαίρετε. Είσαστε μέσα στο αεροσκάφος, σας μιλάει ο πιλότος μέσα από το κόκπιτ.
1: Αλέξανδρε, τι ώρα φτάνει.
5: Λοιπόν, μην αγχώνεστε, είμαστε λιγάκι πριν την προσγείωση. Σας έχω φέρει πάλι αβαβά, τσαλάκο τους. Σαν τον Νίκο Οικονομόπουλο στην πίστα θα κατέβετε.
1: Άρχισε πάλι.
5: Εκπληκτικό ταξίδι. Ούτε πουλί δεν πετάει έτσι όπως σας πέταξα εγώ. Φτάνουμε
1: πάλι
5: λοιπόν στο Παρίσι. Στην Αττική να ξέρετε πως ο καιρός είναι καταπληκτικός και θα συνεχίσει να είναι έτσι και αύριο Σάββατο. Την Κυριακή λιμουζίνη, πολύ λιμουζίνη. Δεν το έδωσα, αλλά δεν θέλω να φτωχηθείτε γιατί την Κυριακή μπορεί να έχει λίγη συννεφιά. Αλλά ό,τι και αν κάνετε θα περάσετε τέλεια. Μην γκρινιάζετε, γιατί ο πιλότος μπορεί να είναι μέσα στο κόκκιτ, αλλά σας ακούει.
1: Έκανα τεστ.
6: Μόλις έκανα τεστ την υπομονή μου και με έβγαλε αρνητική.
1: Λοιπόν, υπομένουμε και περιμένουμε να μας στείλετε μηνύματα. Βασικά, να πάρετε τηλέφωνο, μην λέω βλακείς, για να παίξουμε στη λέσχη των χαμένων από.
0: Τώρα καλείτε λοιπόν στο 210-68-35-722. Τώρα καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε το πείμα σας με τη λέξη φαινόμενο και κερδίζετε wagamama γεύμα.
1: Ουλαλά.
7: Honestly, like, what is this place? I love it!
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ό,τι πιο όμορφο. Πρωινά ναυάγια. Ο μήνας έχει 9. Είναι Παρασκευή και ξεκινάει η λέση των χαμένων μαπών. Τι άλλο να ζητήσουμε, Αθηνά?
1: Θέλω να ζητήσω να καλέσετε τώρα στο 2-10-68-35-7-22 γιατί η λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Πώς είσαι? Καλά,
3: καλά. Καλά, μια χαρά, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις για να κερδίζεις το γεύμα στο Γουαγκαμάμα? Έχεις γράψει ωραίο ποίημα?
3: Προσπάθησε, εντάξει. Εσείς θα το κρίνετε.
1: Για μας.
3: Ξεκινήσω,
1: πείτε μας, Θοδωρή.
0: Πείτε μας, Θοδωρή.
3: Ωραία, ωραία. Γιατροί με μελετήσανε, με βγάλανε στα νέα, πως είμαι το φαινόμενο που κάνει την παρέα.
0: Αλλά τις.
3: Με καρβέλα και βύση να πλακώνονται πάλι. Η δική μας η τρέλα γράφει ιστορία μεγάλη.
1: Μεγάλη.
0: Ναι.
3: Βάλαμε και κάτι έτσι επίκαιρο.
0: Μπράβο,
3: λίγο.
0: Το σχόλιο μου αρέσει. Α, τέλειωσε.
1: Ναι, μεγάλη.
3: Αυτό ήταν, είναι μικρό.
0: Μπράβο, ρε Θοδωρή.
1: Ήταν φανταστικό γιατί είχε και επικαιρότητα μέσα.
0: Είχε και επικαιρότητα.
1: Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Θόδωρος έχασε, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Γιατί δεν μου άρεσε.
0: Έχασε, δεν ήταν καλό.
1: Γεια σα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Επόμενο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα. Πώ λέγεστε?
4: Ο Μιχάλης είμαι.
1: Καλημέρα, Μιχάλη. Έχεις γράψει ποίημα με τη λέξη φαινόμενο?
4: Έγραψα και εγώ κάτι.
1: Πού είσαι στη δουλειά, καλέ?
4: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ακούγεσαι κουρασμένος.
1: Ακούγεται από πίσω μια μηχανή.
0: Για πες.
4: Όχι, είμαι στα μάξι, γι' αυτό.
1: Α, εντάξει. Mm. Πείτε μας, πες μας το ποίημα.
4: Λοιπόν, το βράδυ έγινε ένα φαινόμενο, ναι, που ήταν άκρος επικίνδυνο. Μου έκλεισε το μάτι, μου είπε έλα. Και πήρε φωτιά όλη η κουβέρτα. Τη είπα, κούκλα μου, τι κάνεις εδώ? Μου λέει, θα σου φύγει το μυαλό. Και όταν τελείωσε το σκηνικό, είπε, αυτό δεν ήταν έρωτας, ήταν υπερφυσικό.
1: Ήταν υπερφυσικό.
0: Ρε Μιχάλη.
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Αυτό δεν ήταν ποίημα, ήταν
0: αυτό
1: υπερφυσικό.
0: Αυτό ήταν τώρα.
1: Ήταν κάτι πολύ ερωτικό.
0: Σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, υποψήφιος για νικητής ο Μιχάλης.
1: Δυνατός, Μιχάλη, ευχαριστούμε.
0: Αν και δεν γελάσαμε, οπότε. Πάμε στον επόμενο.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αφού δεν γελάσαμε.
1: Καλημέρα!
0: Χαίρετε, ποιος να είναι?
5: Καλημέρα!
1: Γεια σας, ποιος είναι στη γραμμή?
0: Ο Άγγελος, μήπως είσαι?
5: Είμαι ο Άγγελος.
1: Έλα.
5: Να έχεις γενέθλια.
1: Ναι, αγαπούλα μου.
5: Αγαπούλα μου, πήρα να σου πω ποίημα.
1: Τι ωραία! Έβαλες και τη λέξη φαινόμενο μέσα.
5: Σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ εγώ. Για πες το.
5: Ξεκινώ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Θέλετε κάτι από... Συγγνώμη, Άγγελε, συγγνώμη. Θέλεις κάτι από κάτω?
1: Θέλει υπόκριση να σου βάλει.
5: Όχι, όχι.
0: Συγγνώμη τότε. Πάμε, πάμε.
5: Και λέω, έχει η Αθηνά γενέθλια και δεν της ευχηθήκατε? Καλέ που είστε, κλείστε τις γραμμές. Τι κάνετε, χαθήκατε? Αθηνούλα μου, εγώ θα σου ευχηθώ. Τους άλλους καταργέμαι. Και θα σου πω λίγες ευχές γιατί τα τόσα τα βαριέμαι. Είναι το ρόσου ένα μικρό γλυκό φαινόμενο. Και εσύ, καρδούλα μου, με όλη την ενέργεια, τη χαρά και το χαμόγελο, σηκώνεις καθόρκανο.
0: Τι!
1: Θα τρελαθώ!
0: Τι σηκώνει!
1: Θα τρελαθώ!
0: Μπράβο, ρε! Νομίζω κέρδισε.
1: Ό,τι μπορώ κάνω!
0: Άγγελε, σε ευχαριστούμε.
1: Κέρδισες. Ναι, φοβερός.
0: Κέρδισες δικαίως.
5: Χαιρόμαστε, καρδιά μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει συγκινήσει, αλήθεια σου λέω, που μου γράψες ποίημα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Άγγελε.
1: Τι? Φιλάκια, ευχαριστώ.
0: Τι έχουμε κι άλλο? Τέλος πάντων, ένα τελευταίο τηλέφωνο. Παρακαλώ, ποιος είναι?

0: Ναι.
1: Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είμαι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
2: ναι,
1: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Έλα,
1: σε θέλω πιο πολύ. Για σκάνεις που δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις. Σε θέλω πιο πολύ.
2: Παιδιά, χτυπάει
1: καρδιά. Και είμαι γιατί είμαστε μαζί. Παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Χρόνια
1: σου πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά. Ορίστε εσύ. Παιδιά,
2: είπε χρόνια πολλά.
0: Τα φιλιά μας.
2: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε να ακούσουμε το φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη. Λες και επιστρέφει Δευτέρα.
3: Πρωινά Ναυάγια.
0: Καλή τύχη σε όλους.
3: Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: έτσι τραγουδώντας, βουλιάζοντας μαζί σας, γιατί οι θάλασσες από τον Γιώργο Παπαδόπουλο είναι από τα αγαπημένα μας, το ακούσαμε μαζί στα πρωινά ναυάγια, στο βυθό του ρυθμού 949.
1: Τι μου κάνατε, βρε άτιμα, τι μου κάνατε, να βάλετε το μέτρο να μου πει χρόνια πολλά.
0: Χωρίς έκπληξη,
1: τι
0: θα σας αφήναμε.
1: Ωραία έκπληξη ήταν αυτή.
0: Μας το πηγαίναμε στο φαινόμενο, το φέρνεις από το φαινόμενο, δεν ήθελες και πολύ να πας προς τα εκεί, εσύ βέβαια, γιατί είναι το αγαπημένο σου.
1: Ναι, θα μου πεις, το ακούς συνέχεια, κυρία μου, τι ξαφνιά. Ναι, αλλά άλλο είναι να στα αφιερώνει ο Πέτρος Ιακωβίδης, αγάπη μου.
0: Να δεις τι αφιερώσεις θα παίξουν 20 το Οκτώβρη την Τρίτη στο Καμπαρέ Άθενες. Γιατί έρχεται ακόμα ένα επεισόδιο από τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Αυτή τη φορά με τον Γιώργο Σαμπάνη. Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής Αθηνά και φίλοι μας και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event. Παρουσιάζει φυσικά ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο δικός μας. Stand-up show από τον Θωμά τον Ζάμπρα. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavin Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τσιμπάτε τη διπλή πρόσκληση για να είμαστε μαζί αυτή την Τρίτη 20 Οκτώβρη στο Καμπαρέ Athens, στη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Τώρα, αν χάλασε η συσκευή σου και λες τι θα κάνω, Παναγία μου, μην ανησυχείς. Η Vodafone Tech Service είναι εδώ και κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, παιδιά, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Χαιρετάμε, Γεσουκού!
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το πάρτι σου των γενεθλίων, το on air, το έχασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, γιατί αυτή τη στιγμή, πρώτο Θεός, ναι, προσγειώνεται στο Παρίσι.
1: Ωραία, εμείς θα στείλουμε καλημέρες
0: σου
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Ένα πάρτι.
1: Πολύ ωραία. Είπε μία φίλη εδώ, έστειλε μήνυμα, πρέπει να σου φέρει δώρα από το Παρίσι.
0: Τη Δευτέρα πρέπει να έρθει φορτωμένος.
1: Βασίλης
0: έλειπε. Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάνης. Αν θα το πω σωστά μια φορά το όνομά σου.
1: Βλαχαδάνης. Και Δημήτρης Ουγγαρέζος στα πρωινά ναυάγια κάθε πρωί στο ρυθμό 9:49, 7 με 10. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε
0: χρόνια
1: σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στην Αθηνά μας, γιατί έχει γενέθλια. Έρχεται Γιώτα Τσιμπρικίδου.
1: Ακριβώς μετά η Άννα Ιζυρδέλη. Στα καπάκια ο Γιάννης ο Κατινάκης και κλείνει η Έλενα Ντάντζελο.
0: Και φυσικά δεν ξεχνάμε τα non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα στο Παρίσι.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες σας. Να περάσετε υπέροχα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο

0: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. 2 λεπτά μετά τις 10 είναι ο ρυθμός 949. Να χαιρόμαστε την Αθηνά, τη μαγική, το κορίτσι, το υπέροχο που έχει ένα καλό λόγο για όλους τους ανθρώπους. Πόσο χαίρομαι. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς, τους ζυγούς, τους ωραίους, τους γοητευτικούς. Από αυτή την ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει οι 2, πάμε μαζί να τα πούμε, να τα τραγουδήσουμε, να τα ευχαριστηθούμε. Πήρα τον καφέ μου σήμερα και έχει, ξέρετε, αυτά τα μότο που γράφουν πάνω στα κάτι καπάκια που είναι της μόδας τώρα. Και ξέρετε τι πέτυχα. Αυτό που έλεγε, τα πόσα red flags τον διώχνεις. Για να σας πω τώρα, δεν σκέφτηκα να τον διώξω. Αλλά στα πόσα red flags θα προβληματιστώ παρασκευιάτικο. Και δεν το ήθελα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αποκλειστικότητα. Με έρωτα μικρό. Είναι η Πεγκυζίνα, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, είναι η Ελένη Γιανατσούλια και είναι ένα τραγούδι αποκλειστικά στο ρυθμό.

Αυτός ο καπνός καλά κρατεί από το 2002 μέχρι σήμερα και είναι και η Ελένα Βραχάλη που έχει γράψει πολύ ωραίους στίχους και είναι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που έχουμε πει ότι του έχουμε μια τρελή αδυναμία. 22 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σε όλους και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9 και πάρ' το και κάν' το σημαία σου τώρα για να κυλήσει αυτή η μέρα με τον καλύτερο τρόπο, με 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι και με ωραίο ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα η Παρασκευή αυτή και ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας για να το κάνουμε αλήθεια ό,τι θέλουμε. Ελάτε να μοιραστούμε καλημέρες 6937-949-949 εκεί στο Viber του ρυθμού να τα πούμε όλα. Να πούμε αυτά που θέλουμε, να ζητήσουμε αυτά που θέλουμε, να μου δώσετε έτσι και μια εικόνα για όλα αυτά που έχετε στο νου σας να κάνετε, να πάτε να δείτε, να αγκαλιάσετε, να βάλετε τον πύχη εκεί που θέλετε εσείς. Πολύ ψηλά, λίγο πιο χαμηλά και με πολύ έτσι ηρεμία για το Σαββατοκύριακο, ό,τι θέλετε. Όσοι φεύγετε για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, εσείς είστε οι καλύτεροι μάλλον από όλους τους άλλους. Θα αλλάξετε εικόνες και παραστάσεις. Όχι γιατί. Αναβήσει στο ρυθμό 949.

0: Εγώ δεν θα πω ακριβώς πάστε τα, θα πω ζήστε τα. Ζήστε τα πάντα σήμερα, μην τα αφήνετε για μια άλλη στιγμή. Είναι αυτό που τα αφήνουμε όλα για μια καλή στιγμή. Ζήστε τα όλα αυτή τη στιγμή και ευχαριστηθείτε τα, γιατί αύριο δεν ξέρεις. Αυτό που ξέρεις και θα το μοιραστώ μαζί σας, γιατί τα καλά τα μοιραζόμαστε. Αυτή την Παρασκευή μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ όταν βλέπω τόσο μεγάλα ποσά, μπερδεύομαι, νομίζω ότι στο μικρόφωνο θα πω λάθος τα μηδενικά. Κι όμως το έχω δει και τα έχω ξαναδεί, έχουν γυρίσει τα ματάκια μου 700 φορές, 120 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί πόσο μιλάμε, έτσι. Αστρονομικό. Οπότε αν τα κερδίσεις, δεν είσαι απλά ένας υπερτυχερός, είσαι εσύ και όλοι οι άλλοι που βρίσκονται τριγύρω σου το ίδιο τυχεροί. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Μην ξεχαινιέστε λοιπόν. Καλή επιτυχία σε όλους, γιατί μιλάμε για τις καλές, τις πώς να το πω. Μιλάμε αυτά που δεν πρέπει να χάσεις, θα πω, και θα συνεννοηθούμε. Αυτό είναι. Οπότε κρατήστε το στο μυαλουδάκι σας και μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949, γιατί επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο να παίξει για όλους εμάς. The Giannis
1: Gabby Magic Show. Άλλη σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες: μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγιά είναι: αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε το ανησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσει το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα, είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση, να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ, πιστεύει. Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodor στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ο έμπορος της Βενετίας, Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
0: Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949. Αυτές οι μέρες είναι οι μέρες των Νόμπελ. Δόθηκαν. Θέλω να σας το πω αυτό, γιατί το Νόμπελ Λογοτεχνίας που το πήρε η Αν Κάρσον, αυτή η σπουδαία καναδιποιήτρια, έχει πολύ Ελλάδα, αρχαία Ελλάδα μέσα στο έργο της. Και διάβαζα κάτι πολύ ωραίο που είπε, που σήμερα μου άρεσε τόσο, που είπα θα το μοιραστώ μαζί σας. Να προχωράς ακόμη και αν βλέπεις με απέραντη θλίψη τις μικρές λαμπερές επιφάνειες του τοπίου να ξεγλιστρούν μέσα από τα χέρια σου. Παιδιά, ακόμη και αν κάτι λαμπερό έχει φύγει, πιστέψτε στον εαυτό σας. Κάτι άλλο έρχεται και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι μπροστά ένα Σαββατοκύριακο για να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε εδώ για να βάλουμε πολύ μουσική στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας, στα Σαββατοκυριακά σας, στις βόλτες σας, στις αγάπες σας. Δυναμώστε να απολαύσουμε αυτά που αγαπάμε εδώ στο ρυθμό 949.

0: Αχ, και να ήμουν σε ένα αεροπλάνο να πάω μέχρι την Κέρκυρα που έχουμε κατεπισκέψει εδώ από Κέρκυρα και να κάτσω εκεί, να πιω το καφεδάκι μου εκεί κοντά σας, να πεταχτώ στους παξούς μου. Όνειρα, παιδιά, τα όνειρα δεν τα πληρώνεις, τα κάνεις οπότε θέλεις, οπότε γιατί να μην τα κάνω. 5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 11. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στη Μαριάνθη, η Στέλλα βλέπω είναι εδώ. Μαζευόμαστε, έχουμε μαζευτεί δηλαδή από τις 7 το πρωί, αλλά το ευχαριστιόμαστε και τώρα. Σε λίγο θα δείξει 11, σε λίγο θα έρθουν 10 στη σειρά. Πριν από αυτό, να σου το πω για να το ξέρεις. Γιατί πες ότι σε έχει εγκαταλείψει το λάπτοπ τη λάθος στιγμή. Πες ότι το σκούτερ στην ανηφόρα σε έχει αφήσει και το smartwatch τα έχει παίξει ενώ το smartwatch είναι καινούριο. Δεν έχει να κάνει. Ό,τι και να σου έχει συμβεί, το παίρνεις και πηγαίνεις σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός για το σέρβις το σωστό, να στο φτιάξουν με τη μία, να μην έχεις να αγχωθείς γιατί οι άνθρωποι εκεί και ξέρουν και έχουν και γνήσια ανταλλακτικά και έχουν για σένα ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση που γιατί να μην το εκμεταλλευτείς. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στο ρυθμό 949. Έρχομαι με Θοδωρή Φέρι να είστε εδώ.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, ρυθμός 949, ένα μόλις λεπτό μετά τις 11 και σε μια εποχή που οι διαφωνίες και οι κόντρες είναι τεράστιες, σας έχουμε εμείς κόντρα μόνο για το τι να βάλω σήμερα και αν είναι πιο καλοκαιρινό ή αν είναι φουλ φθινοπορεινό. Ας περιοριστούμε σε αυτές τις κόντρες. Και επειδή πριν έλεγα για ωραία νησιά, έλεγα για την Κέρκυρα συγκεκριμένα, τώρα θα πω και για τη Σάμο, γιατί βλέπω μια λίστα

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Αυτός είναι λοιπόν ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος θα κάνει μια πολύ ωραία εμφάνιση με νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ναι, για να το ζήσεις και να το ευχαριστηθείς, στις 20 του μήνα, Μαρατρίτη, στο Καμπαρέ Athens, εκεί όπου ο Θοδωρής Μαραντίνης θα σας υποδεχτεί. Stand-up show από Θωμά Ζάμπρα, νύχτα εκτός ρυθμού με Γιώργο Σαμπάνη, Powered by Day, χορηγή της βραδιάς Superbet και Love and Rose by Δημήτρα Κατσαφάδου. Το λες ωραίο και το λες δεν θέλω να το χάσω, γιατί ο Σαμπάνης έχει πολύ ωραία τραγούδια να πει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια που ο ίδιος έχει γράψει, για να μπορέσει να τερμηνεύσει και αυτά και να κάνει τα δικά του κόλπα. Είναι πολύ καλός, πάρα πολύ. Μπείτε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949, συμπληρώστε φόρμα συμμετοχής και να είστε εκεί, μην το χάσατε με τίποτα. Έχει ξεκινήσει το intro ενός τραγουδίου πολύ αγαπημένου, της καρδιάς μου το γραμμένο από Παντελή Παντελίδη, όλο και κάτι θυμόμαστε από όλο αυτό. Έρχεται και Πάνος Κιάμος και Νίκος Οικονομόπουλος και Αντώνης Ρέμος στο ρυθμό 949. Καλημέρα.

0: Μάλιστα, ό,τι χειρότερο όμως με διαφορά, όχι αστεία. Ναι, μέχρι το τέλος της εκπομπής θα σας δώσω την ευκαιρία να πάτε και αυτό το κυριακάτικο μπραντς που τόσο πολύ το αγαπάτε, το ποθείτε. Φιλιά στη Λάρισα την όμορφη, ωραία μέρα, ωραία τραγούδια μου γράφετε. Αυτό είναι το καλύτερό μου. Έτσι πάμε και πάμε μαζί. Και όπως σας λέω πάντα, αυτό το μαζί είναι που ξεχωρίζει και έχει σημασία. Τώρα, μαζί, δηλαδή εγώ δεν θα έρθω, μαζί όμως με αυτόν που αγαπάτε, μπορείτε να πάτε να ζήσετε κάτι διαφορετικό. Πού? Στην Ισπανία. Δωρεάν ταξίδι βεβαίως. Να είναι καλά η Superbet. Δωρεάν και με τον Ολυμπιακό μαζί για αυτήν την διάβολη εβδομάδα της EuroLeague. Δωρεάν ταξίδι δύο ατόμων λοιπόν με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τις αναμετρήσεις Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Όπως καλά τα ξέρετε, δύο παιχνίδια, δύο μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και ένα ταξίδι στην κλήρωση χωρίς κατάθεση. Σούπερ διαγωνισμός μεγάλος. Πρέπει να τον προλάβετε γιατί λέγει στη μία το μεσημέρι σήμερα. Οπότε μην αφήνετε καθόλου το χρόνο να κυλάει εσείς οι Ολυμπιακοί εκεί έξω. Και βεβαίως 1000 δώρα επίσης σας περιμένουν μέσα από αυτή τη μεγάλη κλήρωση και από όλο αυτό το μεγάλο διαγωνισμό. Να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το σούπερ διαγωνισμό με τα κλικ τα σωστά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις άνω των 21, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Να παίξετε υπεύθυνα. Αυτά από εμένα προς το παρόν. Επιστρέφω με τραγούδια που αγαπάτε στον πιο ρυθμένο, ωραίο μουσικό αέρα.
1: Πρωινά Ναυάγια. Παρακαλώ, ποιος είναι?
2: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
1: ναι,
2: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Έλα, παιδιά.
2: Σε θέλω πιο πολύ. Για σκάνεις που δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις. Σε θέλω πιο πολύ.
1: Παιδιά, χτυπάει
2: καρδιά. Και είμαι αναμενόμενο. Γιατί είμαστε μαζί. Παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά. Ορίστε ρε εσύ.
3: Χρόνια πολλά, Πέτρος
1: Ιακωβίδη. Τα φιλιά μας.
3: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπόνια αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
10: Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Στο ρυθμό 949, τώρα να μην σας το πω αυτό. Υπάρχουν, λέει, τρία ζώδια που γυρίζει το μάτι του σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο θα είναι στην Τζίτα. Από τη μια το λέω για να προετοιμαστείτε εσείς που είστε στον περίγυρό τους, από την άλλη εσείς που θα το νιώσετε να μην ξεφνιαστείτε. Λιοντάρι από τη μία, Σκορπιός από την άλλη, κάτσε να δω και το άλλο γιατί μπροστά μου το έχει και υδροχός. Η υπομονή, λέει, έχει εξαντληθεί. Παίρνετε αποφάσεις, κάνετε και λίγο το χαμό τον ίδιο. Όλοι μένουμε το στόμα ανοιχτό, εσείς όμως αυτό που θέλετε να κερδίσετε αυτές τις μέρες το κερδίζετε. Δεν υποχωρείτε. Πάτε ευθεία και πάτε κόντρα και όπου βγει. Ξέρετε, να τα χρησιμοποιήσουμε και λίγο το κόντρα σήμερα. Λοιπόν, Καντάδα Πον, τραγούδι που αγαπάτε, δυναμώστε.

0: Από τα παλιά, από τα τηλεοπτικά, από τις περιπτώσεις που ένα τραγούδι αγαπιέται και μέσα από τηλεοπτική σειρά αλλά και αυτόνομα. Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949, μαζί σου να πάρεις το λάπτοπ που μπορεί να σε έχει αφήσει, το smartwatch ή το σκούτερ, ό,τι και να έχει χαλάσει θα σου το φτιάξουν. Σε ένα κατάστημα Γερμανός θα μπεις, εκεί ξέρουν πάρα πολύ καλά και πώς γίνεται να μην ξέρουν, αφού έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Το σέρβις το καλό, το σέρβις το σοβαρό. Και με ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση στην επισκευή. Γι' αυτό, αν βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση και λίγο έχει τσιτώσει, μην τσιτώνεις καθόλου. Μπαμπαμ, θα λυθούν τα χέρια σου. Γερμανός, και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και είναι από τα αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου. Παίζει στο ρυθμό 949. Ναι, θα σας δώσω τώρα την ευκαιρία να το διεκδικήσετε με πάθος. Τι πιο ωραίο Κυριακή να βρεθείς για ένα μπραντς συγκλονιστικό όμως, έτσι. Δηλαδή να μην ξέρεις τι να επιλέξεις πρώτα. Να είναι περισσότερες οι γλυκές γεύσεις ή αλμυρές. Και μάλιστα σε έναν υπέροχο χώρο. Κυριακάτικο μπραντς λοιπόν με θέα όλη την Αθήνα, επειδή ο ρυθμός 949 σας αγαπάει και σας στέλνει στα καλύτερα. Hilton Garden Inn Athens και το Rodopon Beyond επέστρεψε και στο rooftop. Πλούσιος μπουφές, η υπογραφή του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη. Όλα τα καλά θα τα βρείτε εκεί. Θα το ευχαριστηθείτε αλήθεια πολύ. Και θα υπάρχει και live cooking station που πάντα είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί όλα ετοιμάζονται μπροστά στα μάτια σας. Την Κυριακή λοιπόν 11.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι. Αν αυτό που σας λέω κάπως σας κάνει κάτι μαγικό, γράψτε τώρα brunch στο κινητό σας και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 για να μπείτε στην κλήρωση. Ένα brunch για 4 άτομα για να πάτε και με παρέα, έτσι. Σας περιμένει. Αυτά τα καλά, τα ωραία και τα γευστικά. Σε άλλα νέα, μουσική και επιτυχίες παίζουν στο ρυθμό 949. Δυναμώστε, έρχεται αυτό. Πες μου

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και πόσο ωραία είναι η Νατάσα. Τι φωνή είναι αυτή, τι να λέμε τώρα. Να τι θα πούμε τώρα, γιατί 20 λεπτά μένουν και θέλω να λειτουργήσετε γρήγορα. Γιατί όντως μέχρι τη μία σήμερα έχετε την ευκαιρία να, πώς να το πω, διεκδικήσετε με πάθος θα πω, την ωραία βόλτα σας μέχρι την Ισπανία, ένα δωρεάν ταξίδι με τον Ολυμπιακό για τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Αυτά μας λέει η Superbet και καλά κάνει και τα λέει. Μπείτε να τσεκάρετε τα πάντα, γιατί αυτό το δωρεάν ταξίδι δύο ατόμων στην Ισπανία δεν το χάνεις. Όλα τα έξοδα πληρωμένα. Βαλένθια, Μπαρτσελώνα, δύο αναμετρήσεις μεγάλες, δύο μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και εσείς θα είστε εκεί και υπάρχουν και πάρα πολλά δώρα που τρέχουν και παίζουν σε όλο αυτό. Μπείτε να τσεκάρετε τα πάντα, να μάθετε πληροφορίες για το σούπερ διαγωνισμό. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και βεβαίως παίζετε άνω των 21 και παίζετε υπεύθυνα. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με το τραγούδι που ξεκίνησε από εδώ και γίνεται επιτυχία και είναι Πεγκυζίνα. Σε πολύ λίγο στο ρυθμό 949.
1: Πρωινά Ναυάγια. Καλημέρα, είναι κάποιος στη γραμμή
2: που σας κούναγε. Είναι έξαλλος, παιδιά. Δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλος κάλτσες, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, α πούμε, βέβαια στο lounge. Κολώνουν τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιε. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χθες το βράδυ. Πώς και ο Λιάκας με πήρε να πάω στην κρουασαντερή της Τούνη και να βγω σκηνικά από εκεί.
3: Αλήθεια λες!
2: Τι άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή στην παράγια Τάρι.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Ρυθμός 949.
0: Ρυθμός 949 είναι αυτό το ραδιόφωνο που εκτός από όλα τα άλλα που κάνει, επιλέγει κάποια τραγούδια, τα επιλέγει μαζί με τους καλλιτέχνες και τα κάνει επιτυχίες. Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Αυτό το τραγούδι με τους τόσο ωραίους στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια, την τόσο ωραία μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και την Peggy Zina που το σφραγίζει. Είναι πολύ πεγγικό το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, Έρωτας Μικρός, να μπείτε και μέσα στα social του Ρυθμού 949, γιατί θα δείτε και τον τρόπο που το παρουσίασε εδώ ζωντανά μέσα στο στούντιο και όσα λέει για τον Γιώργο Σαμπάνη και τη γνωριμία τους έχουν ανέβει στο Instagram του Ρυθμού. Μπείτε να τα τσεκάρετε όσο παίζει αυτό. Απολαύστε το δυνατά.

0: Είναι επιτυχία. Παίζει στο ρυθμό 949 για Ελλάδα με τη φίλη μου την Αγγελική που μου γράφει όταν λες για τα αθλητικά είσαι καταπληκτική. Γλύκα. Γλύκα για τα αθλητικά, γιατί να μην σας πω ότι πρέπει να προλάβετε, γιατί αυτό το ταξίδι στην Ισπανία. Να είναι καλά η Superbet σε αυτό. Πρέπει να το προλάβετε, να μπείτε, να δείτε, να τσεκάρετε τι πρέπει να κάνετε. Μην το χάσετε με τον Ολυμπιακό μαζί. Βέβαια εκεί τα αγόρια ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όλοι εκεί έξω που μου ακούνε τώρα ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνετε στο ρυθμό 949. Σε 4 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείξει μία αυτό το μεσημεράκι της Παρασκευής. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική, με 10 επιτυχίες στη σειρά και θα ξεκινήσει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Habits, όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
6: Ναι,

0: ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
21: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
23: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
24: Δι κουαλίτα.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας μεσημέρι, ρυθμός 949. Τι ωραία τραγούδια που θυμάστε από τα παλιά και μου στέλνετε. Και μου στείλατε και μια πάρα πολύ

σε ένα από τα τόσα καταστήματα για Δημήτριο Ηλίων Πειραιά, Χαλάνδρη, Γλυφάδα. Φοβερά χαρακτηριστικά οι πόρτες αυτές, έτσι, για απόλυτη ασφάλεια στο σπίτι, στην επιχείρηση. Οπότε να είστε alert και να κάνετε αυτά που σας λένε οι πρωινοί μας.

Εντάξει, το έχω ομολογήσει και στον ίδιο το Ρέμο. Έχω μεγάλο κόλλημα με όλη αυτή την εποχή του Αντώνη Ρέμου, του Γιώργου Θεοφάνους και του Αντώνη Ρέμου. Τι τραγούδια απίστευτα είναι αυτά. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο πρώτα μου αρέσει πιο πολύ. Μια αναπνοή που παίζει στο ρυθμό 949. Έχω και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Είναι αθλητικό και είναι από αυτά που δεν θέλω να χάσετε, γιατί θα χάσετε. Σημειώνεται λίγο ή τζάμπα τα λέω. 24 Οκτωβρίου, The Hellenicon Games, Street League 3x3. Λοιπόν, προσέξτε με. Στις 24 Οκτωβρίου, το The Hellenicon Sports Park, για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει, μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Τουρνουά 3x3, δράση, ένταση, δυνατές στιγμές, μια εμπειρία, όχι κάτι απλό μπασκετικό, να το ζήσεις σωστά. Και για να το ζήσεις ακριβώς το μέγεθός του, ψηλό μέγεθος δεν μπορεί, μπασκετικό, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν και δύο κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ που θα βρίσκονται εκεί για σένα. Θοδωρής Παπαλουκάς από τη μία και Κώστας Τσαρτσαρής από την άλλη. Όλο αυτό δεν πρέπει να το χάσεις και τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να μπεις στο website του The Hellenicon, να συμπληρώσεις φόρμα συμμετοχής για να μπορείς να είσαι εκεί, για να το ζήσεις, να το ευχαριστηθείς και να έχεις μετά να το μοιράζεσαι. Οπότε μην πεις ότι δεν σου το είπα, γιατί ό,τι ξεχωρίζει πάντα τα λέω, τα μοιράζομαι εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Έρχονται τραγούδια που αγαπάμε και για να τα απολαύσουμε τα ακούμε δυνατά. Είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε μόνοι με παρέες, ερωτευμένοι, χωρισμένοι. Εδώ σας θέλω μαζί μου.

0: αυτούς τους καταλλήλους να βρούμε και να τους αγαπήσουμε πολύ και βαθιά και ωραία και να τους ευχαριστηθούμε. Και όσο ο υδράρχηρος Καρφαλώνης στους 27 εδώ στο Μαρούσι, φήμες λένε ότι η Μαρέια Κάρεϊ κάνει πρόβες. Έτσι, για να έχουμε μία εικόνα, 9 Οκτωβρίου, μέρα Παρασκευή, με ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας για να το κάνουμε ό,τι θέλουμε και να μην μας χαλάσει τίποτα τη διάθεση, ακόμη και αν έχει τελευταία στιγμή χαλάσει, ας πούμε, το smartwatch που σου πήρε ο καλός προχθές. Ή το σκούτερ που χαλάει πάντα τη λάθος στιγμή. Ή το λάπτοπ που δεν θα το έχεις το Σαββατοκύριακο, γιατί θέλεις πολύ να τελειώσεις κάτι δουλειές, να μην τις έχεις μέσα στη εβδομάδα, αλλά έχει κρασάρει και τα έχει παίξει. Τα παίρνεις όλα αυτά και πηγαίνεις σε ένα κατάστημα Γερμανός και εκεί σου κάνουν το σέρβις το σωστό, όπως σου έχω ξαναπεί, και συγχρόνως απολαμβάνεις και ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση. Οπότε μην το καθυστερείς καθόλου. Μείνε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω και μαζί μου θα έχω το Θοδωρή Φέρι.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up. I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μακής.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάμε Breaking Ad.
4: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: See student hot takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Είναι ο ρυθμός 949, είναι αυτό το μεσημεράκι της Παρασκευής με ένα Σαββατοκύριακο μπροστά σου για να το κάνεις ό,τι θέλεις ή και να μην κάνεις και τίποτα. Παιδιά, να σας πω κάτι, να χειροκροτήσω σε αυτό το ή και να μην κάνεις τίποτα. Να έχεις ένα Σαββατοκύριακο να λες δεν έχω κανονίσει τίποτα, για να πάει όλο χαλάρα να δούμε πού με βγάζει. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα. Ο ρυθμός 949 βεβαίως εδώ μαζί σου και το Σαββατοκύριακο με πολλή μουσική, με ωραίες επιτυχίες, με όλα αυτά που θέλεις για να τα έχεις στη συντροφιά σου. Σας είπα από νωρίς γνωρίσω ότι θα κλείσω με Δέσποινα Βανδύ και ένα τραγούδι που επιλέξατε εσείς και το θυμηθήκατε, οπότε αυτό το έχουμε λυμμένο. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, έρχεται και αυτό το τραγούδι από Θοδωρή Φέρη που το ζητάτε συνέχεια. Είναι από τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Ακούστε το λοιπόν και δυναμώστε αν πρέπει.

0: Λοιπόν, αρχικά είπα στη Ζιρδέλη ότι χθες το βράδυ είπα την αμαρτία μου και εγώ κάπου να εξομολογηθώ. Έφαγα μία κρέπα με σοκολάτα, αυτό τη εξηγούσα και μου λέει και τι το λες, πού το κακό. Ξέρω, μου λέει, ποιο είναι το κακό. Δεν έχει μέσα μπανάνα. Ευχαριστώ, Άννα. Στο δίνω με την Άννα, έτσι, ωραία, χωρίς ενοχές για τίποτα. Θα πάτε τις επόμενες 3 ώρες στο ρυθμό 949. Και μετά το άλλο που συζητούσαμε, που αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από τη δική μου κρέπα, μου έλεγε τις εντυπώσεις της για την ταινία Το ημερολόγιο της Verity, που εγώ πολύ σας έχω μιλήσει, έχω παρουσιάσει το βιβλίο, έχω κάνει audiobook το βιβλίο και περιμένω πώς και πώς να πάω. Πρέπει να ρυθμίσω λίγο την ταντά για να πάω, ξέρεις τώρα, βεβαίως. Εξαιρετική και η Anne Hathaway και η Dakota Johnson, τόσο που δεν μπορείς να επιλέξεις ποια σ' αρέσει πιο πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Θα το δείτε, είναι ένα ψυχολογικό thriller εκπληκτικό, με πολλά μυστικά, ανατροπές μέχρι την τελευταία στιγμή. Με μονές, με πολλά πολλά πολλά. Και αυτές οι δύο είναι καταπληκτικές. Αν δηλαδή το best seller βιβλίο της Colleen Hoover σας έχει κερδίσει, το ίδιο θα κάνει και η ταινία. Σας περιμένει όλο αυτό που περιγράφω στα Village Cinemas. Κάντε κράτηση και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και αφού τα είπα αυτά, λίγο πριν μαζέψω τα πράγματά μου, να βγω εκεί έξω, ας πατήσω play.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα. Εσείς το έχετε επιλέξει. Δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτό, γιατί εσείς είπατε να θυμηθούμε αυτό. Και πολύ καλά κάνατε, γιατί είναι τραγουδάρα κλασική και υπέροχη. 1997, ο Φίβος για τη Δέσποινα Βανδύ. Αυτό το νυχτολούδο που από τότε μέχρι τώρα κρατάει και το αγαπάμε ιδιαίτερα. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά, η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα στις 10. Φίλα και πολλά, μείνετε στο ρυθμό 949.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
4: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοις.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης. Οικονομία.

0: γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.
2: Ό,τι πιο μορφό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου, είμαι η Άννα Ζηρτέλη και φυσικά βρίσκεσαι στο ρυθμό 949. Είναι 2 το μεσημέρι και 4 πρώτα λεπτά και έχουμε μπροστά μας 3 ολόκληρες ώρες παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα δεν θα προγραμματιστούμε ιδιαίτερα, θέλω χαμόγελο μουσική, θέλω να αρχίσουμε σιγά σιγά να αφήνουμε πίσω μας την εβδομάδα, γιατί μεταξύ μας από τις 2 το μεσημέρι και μετά, ακόμη και αν είμαστε στη δουλειά, το μυαλό μας έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται το Σαββατοκύριακο. Πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, ποιον θα δούμε και κυρίως πότε θα κοιμηθούμε χωρίς ξυπνητήρι. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούσουμε στο soundis.gr. Αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και κάνει πρεμιέρα τώρα ο Απόν και η Καντάδα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

Το ξέρετε πλέον το παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης που σήμερα πήρε και την εδώ πέρα το πρωινό μας το ναυάγιο, την Ανθή, την αγαπημένη μας την Αφαλίδου που έχει τα γενέθλιά της, να της ευχηθεί. Λοιπόν, παιδιά, για πείτε μου αν έχετε μπει σε Friday mood. Από χθες το βράδυ, από σήμερα το πρωί, εδώ πέρα τα κορίτσια μου, πολλές καλησπέρες και σε Μαριάνθη και σε Μαρία. Ήδη μου στέλνουν με ένα χαμόγελο και μουσική, φτιάχνει η μέρα μας. Καλησπέρες, γεια σου και σε σένα, Μαριάνθη μου. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6-9-37-9-49-9-49. Και τι σημαίνει για σας Παρασκευή απόγευμα? Δηλαδή, είναι σκοτούρες, είναι διάβασμα με το παιδί, είναι υποχρεώσεις? Για έλατε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Με ακούτε καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Κάνουμε παρέα και έρχονται επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Δεν

0: Παγκόσμιο μέρο του ψεύτη, λοιπόν, και Κατερίνα Λιόλιου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Άλλη παγκόσμια μέρα έχουμε σήμερα και θα σας τα πω εγώ στη συνέχεια. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντίνο που λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Για μένα λέει Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα. Γιατί λέει δουλεύω 7 στα 7. Οπότε Σαββατοκύριακο δεν θα φάω κίνηση στην Αθήνα. Οπότε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τη δύναμή μας, το κουράγιο μας εκεί έξω, βρε Κωνσταντίνα, σε σένα και σε άλλους που δεν έχετε στείλει ακόμα μήνυμα. Αλλά ξέρετε τι παρατηρώ εγώ σε μερικές επιχειρήσεις εκεί έξω. Ότι πάρα πολλές μικρές κυρίως συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν και την εξυπηρέτηση. Πόσες φορές έχεις πάει και καθυστερούν. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι το πιο απλό. Το πιο σύγχρονο, βρε παιδί μου. Και εκεί τι έρχεται. IS1 Go Retail της Endersoft One. Μια online λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και συνδυάζει με το My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ ακόμα και offline. Οπότε, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες τώρα στο is1goretail.gr για να μάθεις. Πάμε μια βόλτα από πρωινά ναυάγια. Επανερχόμαστε, γιατί έχω πολλά ακόμα και είναι και Παρασκευή. Η μία να ζηρδέλει, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Μη φύγει κανείς.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Παρακαλώ, ποιος είναι?
3: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
2: ναι,
3: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Έλα ρε παιδιά.
3: Σε θέλω πιο πολύ, για σκάνεις που δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις. Σε θέλω πιο πολύ,
2: παιδιά,
3: και είμαι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
2: Χρόνια σου πολλά, ορίστε ρε εσύ.
4: Χρόνια πολλά, παιδιά.
2: Τα φιλιά μας.
4: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά?
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
12: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
14: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
16: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
25: Πάμε Breaking Bad.
26: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
25: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
26: Stand-up είναι.
25: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
26: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
25: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
27: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
28: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
29: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
30: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
29: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
30: Off, τι πάθαμε.
29: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Σήμερα και Παρασκευή. Είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Η Μιάννα Ζιρδέλη, φυσικά στο ρυθμό 949, που ακούς μόνο επιτυχίες. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Και τι έχουμε. Έχουμε νέα ολοκένουργια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Γιώργο Σαμπάνη. Πολύ καλά άκουσες. Ναι. Ο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event. Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day και χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δημήτρη Κατσαφάδου. Αν θέλεις διπλές προσκλήσεις, μπαίνεις στο sound.gr καθώς ρυθμός 949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μην ξεχνάτε, έχει και stand-up show με το Θωμά Ζάμπρα. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και αγαπημένο τραγούδι Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις. Μην ξεχνάς, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Δυναμώστε.

0: Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ ωραίο φαινόμενο, είναι το φαινόμενο της Παρασκευής. Ξαφνικά όλες οι δουλειές που έπρεπε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα μπορούν να περιμένουν και μέχρι τη Δευτέρα. Και φτάνει η Δευτέρα και λέμε πω γιατί δεν τα έκανα την Παρασκευή. Αλλά σήμερα δεν θα σκεφτούμε καθόλου τη Δευτέρα, σας παρακαλώ. Όχι. Σήμερα έχουμε σκεφτούμε Παρασκευή, να σκεφτούμε Σαββατοκύριακο. Και τι έχω να προτείνω? Έχω να προτείνω μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είδα. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Στα Village πήγα και το είδα και οι πρωταγωνίστρες ξέρετε, θα το έχετε ακούσει, θα το έχει πάρει το μάτι σας. Anne Hathaway, Dakota Johnson, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι thriller που εγώ δεν τα μπορώ τα thriller, αυτά που έχουν νέματα, αλλά είναι ψυχολογικά ελαφρύ. Περνάει ίσα από κουμπάι. Αυτό θα σας πω μόνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πάτε να το δείτε. Μια ωραία πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Κανείς δεν χάνει. Φύγαμε σε ένα ακόμη break. Επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Conduct Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Έχουμε μπει εσύ ως τη δεύτερη ώρα. Χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ξέρεις τώρα. Ξέρεις ότι ό,τι χρειάζεσαι είναι εδώ. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 6937-949-949. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων και θα σας πω τι σκέφτομαι μετά. Μετά γιατί έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και ξέρετε ότι έχουμε και αποκλειστικότητα. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα στο ρυθμό. Πεγκιζίνα, Έρωτας Μικρός, το βλέπω να έρχεται τώρα. Ξέρετε ότι υπογράφει μουσική ο Γιώργος Σαμπάνης και στίχους Ελένη Γιανατσούλια. Για δυναμώστε, για απολαύστε Πεγκιζίνα που έρχεται τώρα, εδώ αποκλειστικά, στο ρυθμό 949. Έρωτας Μικρός.

Αχ, Γιώργος Γιαννιάς λοιπόν και ετοιμάζω ταξίδι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έλεγα νωρίτερα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και ξέρετε ρε παιδιά τι σκέφτομαι. Πόσο διαφορετική ήταν η επικοινωνία κάποτε. Έγραφες ένα γράμμα, έβαζες το χαρτί στο φάκελο, έγραφες τη διεύθυνση, έβαζες το γραμματόσημο και μετά... Και μετά περίμενες μέρες. Και αυτή η αναμονή έκανε το γράμμα ακόμη πιο σημαντικό. Σήμερα στέλνουμε ένα τι κάνεις με ένα απλό πάτημα, έτσι. Μπαμπαμ, σε δευτερόλεπτα. Τώρα θα μου πεις είναι εξέλιξη, ναι, βρε παιδί μου, αλλά. Το βλέπει ο άλλος σε δευτερόλεπτα και όμως μερικές φορές δεν απαντάει, έτσι. Με ένα απλό μήνυμα δεν έχει την ίδια αξία με εκείνο το παλιό, το ωραίο. Που λες, ρε παιδί μου, σου γράφω ένα γράμμα. Όχι, πως θέλω να σου το δώσω, κατάλαβες. Και θέλω να σας ρωτήσω, παιδί μου, αν μπορούσατε πραγματικά να στείλετε ένα άλλο γράμμα τώρα. Σε έναν άνθρωπο, χωρίς να μπορείτε να του στείλετε SMS ή να πάρετε τηλέφωνο. Σε ποιον θα το στέλνετε? 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σας. Είδα ένα πολύ ωραίο καφέ στο Παρίσι που πηγαίνεις και γράφεις ένα γράμμα στον ίδιο σου τον εαυτό. Και αυτό το καφέ είναι υποχρεωμένο να στο στείλει σε 5 χρόνια. Σε τι φάση της ζωής θα σε πετύχει τότε? Τώρα, αυτό που ευτυχώς κάποιοι γονείς έχουν κρατήσει και κάνουν είναι το γράμμα στον Άγιο Βασίλη για τα παιδιά τους. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Θα ήθελα να ταξιδέψω στο Παρίσι, δεν έχω πάει, για να κάνω αυτό. Αυτό με το γράμμα. Συνεχίζουμε, είναι οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή και βλέπω πολύ ωραίους, πολύ δυνατούς. Εδώ, νάτος, ο Γιώργος Σαμπάνης κατέφτασε. Τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949, θέλεις σίγουρα επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σου χρωστώ λοιπόν και υλικό κίνηση στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και πάμε να φτιάξουμε, παιδιά, μαζί το τέλειο Σαββατοκύριακο. Για εσάς τι έχει? Έχει θάλασσα, γιατί ακόμα καιρό είναι οκ. Okay. Έχει βουνό, φαγητό, έξοδο, ταινία στον καναπέ, ύπνο μέχρι αργά ή τίποτα απολύτως? Γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων, έτσι. Δεν θέλω να κάνω τίποτα και ξέρετε κάτι, θέλω απλά να κοιτάω τον ταβάνι. Είναι ό,τι καλύτερο να βλέπεις όλες τις γωνίες του ταβανιού. Μερικές φορές αυτό είναι το καλύτερο σχέδιο από όλα, να σας πω την αλήθεια. Παρά τα αυτά, σας δίνω εγώ μια προτασούλα, εάν και εφόσον θέλετε, εάν επιθυμείτε. Πάρα πολύ απλά. Κατεβάζετε την εφαρμογή Λίδιο και κλείνεις ένα από τα τόσα γήπεδα που υπάρχουν στα 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας, και έχει γήπεδο από ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, τι να σου πω, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, παιδί μου. Κλειστό στίβο, ανοιχτό στίβο, υγρό στίβο, τα πάντα. Λίβιο, κατεβάζεις εφαρμογή και κλείνεις το γήπεδο που θέλεις και 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ έχει. Εκλείσε και το πάρκινγκ σου, τσάμπα θα είναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καθημερινά ανοιχτά από τις 8 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park, εντάξει. Είναι ανοιχτά για όλους, όποιος θέλει και επιθυμεί πηγαίνει. Εγώ τώρα θέλω ένα break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε πολλά ακόμη να συζητήσουμε. Είναι Παρασκευή και θα κλείσουμε ωραιότατα αυτή την εβδομάδα. The Giannis
1: Gatti Magic Show. Άλλη σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και ζαμέ. Το θέμα και η μαγκιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε το ανησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσει το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα, είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση, να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ, πιστεύεις? Παιδιά, χαμός γίνεται πια, Μιλένη Μενεγάκη. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: κυκλοφορία. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή. Στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μεσημεράκι Παρασκευής, εδώ είμαστε. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Μια Ανασυρτέλη, κάνουμε παρέα φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και το Σαββατοκύριακο είναι μια ανάσα μακριά, παιδιά, έτσι. Όσοι τελειώνετε τη δουλειά σε λίγο, κουράγιο. Όσοι έχετε ήδη σχολάσει, ζηλεύουμε. Και όσοι δουλεύετε και το απόγευμα, εντάξει, έχετε ειδική κατηγορία εσείς. Ναι. Το Σαββατοκύριακο θα έρθει για όλους μας, πιστέψτε. Περιμένω τα μηνύματά σας 6937 949 949 και δεν θέλω να ξεχνά sounds.gr καθώ ο ρυθμό 949 μπαίνει μέσα, βρίσκει τα πάντα, όλους τους διαγωνισμούς μας, ό,τι θέλεις να γνωρίζεις και φυσικά μας ακούς από όπου κι αν είσαι. Φυσικά δεν λείπουν οι επιτυχίες. Και αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος έχει έρθει τώρα στην παρέα μας με ένοχο κορμί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι πολλές.

0: Hello, hello, λοιπόν, στο ρυθμό 949 και ο Χάρης λέει καλησπέρα. Σας δηλώνω παρόν στην ακρόαση. Σαββατοκύριακο σημαίνει για μένα το τελείωμα των εργασιών μου, που δεν έκανα όλη την εβδομάδα, και φυσικά βόλτα με φίλους και καλό Σαββατοκύριακο. Η Ελένη πάλι θέλει να κάτσει να δει Αϊκάρα, live λέει κιόλας. Και θέλω να κάνουμε μια έτσι μικρή μεγάλη δημοσκόπηση εκεί έξω. Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο βράδυ, τι προτιμάτε εσείς? Γιατί έχω μια θεωρία, ρε παιδιά. Η Παρασκευή έχει και τον ενθουσιασμό του. Δεν το έχει το σήμερα, λες, άντε ωραία Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο έχει την άνεση μπροστά. Την Παρασκευή λες έχουμε όλο το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο λες έχουμε ακόμα την Κυριακή. Καλά, για την Κυριακή δεν θα μιλήσουμε. Όχι, όχι, όχι. Μπορούμε όμως να το συνδυάσουμε και να πούμε, αυτό το Σαββατοκύριακο τι μπορείς να κάνεις? Να πας για ψώνια, γιατί έχουμε Happy Days Bazaar 10-12 Οκτωβρίου στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Σας είπα και για χθες, σας είπα μάλλον από χθες για αυτό το μπαζάρ, για να σας προετοιμάσω, διότι το ζηλεύω. Εγώ τη Δευτέρα θα καταφέρω να πάω, γιατί θα λείπω το Σαββατοκύριακο. Η Βιοκαρπέτη διοργανώνει το πιο happy μπαζάρ σε χαλιά και λευκά είδη με τις πιο happy τιμές. Μιλάμε τώρα για τιμές σε πάτωμα, δάπεδο εκεί που πάει το χαλί, καταλαβαίνεις. Εκτός εσύ αμέσως και κυμπάρεις και θέλεις να το κρονιζάρεις. Άλλο τούτο, άλλο. Βρίσκεις όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50% έως και μείον 80%, είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 6 η ώρα το απόγευμα. Οι προσφορές στο μπαζάρι ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα, ακούστε, Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρου Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Έλμος. Είναι δίπλα, είναι γωνιακό, είναι τεράστιο. Θα έχεις να δεις ποικιλίες. Δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Έτσι την έπαθα εγώ πέρυσι. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Έφαγα 2 ώρες μέσα και το ένα μου άρεσε και το άλλο μου άρεσε και ήθελα λίγο και από εδώ πέρα. Ήταν όλοι πολύ εξυπηρετικοί. Και επίσης μπορείς να κάνεις και κάποια μικρή μεταποίηση, ρε παιδί μου, φαντάζομαι. Αν θέλεις λίγο, έχεις δει το χαλί που σου αρέσει και το θέλεις πάρα πολύ, θα σου κάνουν κάτι εκεί πέρα. Θα βάλω κι εγώ λίγο τα μαγικά μου τα χέρια, εντάξει. Σας λέω. Αφήστε τίποτα, εγώ θα πάω τη Δευτέρα, κανονίστε. Πάω σε ένα break και επανέρχομαι για την Τρίτη και τελευταία ώρα, μη φύγει κανείς, τώρα αρχίζουν τα καλά.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλιμος. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
2: Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά.
10: Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στη USK θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
20: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Να δω.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Έχουμε μπει αισίως την τρίτη και τελευταία ώρα, φυσικά στο ρυθμό 949. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6937-949-949. Δεν ξεχνάς πως μας ακούσουμε στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, και ό,τι χρειάζεται θα το βρεις εκεί, γιατί έρχεται και νύχτα εκτός ρυθμού. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Δέσποινα Βανδίνα, Τάσα Θεοδωρίδου. Πω, χαμός θα γίνει. Πέτρος Ιακωβίδης. Και τώρα, με τι θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα? Με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

Δύσποινα Βανδύ λοιπόν και όλοι οδηγούν σε σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ οδηγούν. Και να τα πρώτα τα παράπονα. Η Μαρία μου λέει, θέλω λέει να με πάρει και εμένα ο Κοβίδης τηλέφωνο και να μου τραγουδήσει το «Είσαι τέλεια». Όλα αυτά τα λέει γιατί σήμερα το πρωινό ναυάγιο εδώ η Αθηνά Αφαλίδου έχει τα γενέθλιά της και την κάλεσε ο Πέτρος Ιακωβίδης, αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, για να της ευχηθεί. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα παιχνίδι φαντασίας. Διότι αυτό το παιχνίδι φαντασίας, μάλλον πάντα η φαντασία, βοηθάει να μένουμε πάντα παιδιά και δημιουργεί και άλλα πράγματα. Λοιπόν, 6937-949-949 και πείτε μου αν αυτή τη στιγμή σου έδινε ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, ρε παιδί μου, έτσι, για λίγο. Για λίγο, για ένα Σαββατοκύριακο και σου έλεγα φεύγεις αύριο το πρωί. Πού θα πήγαινες, σε ποια πόλη, σε ποια χώρα, σε ποιο μέρος? Θέλω να ταξιδέψουμε λίγο μαζί, χωρίς να σηκωθούμε από τη θέση μας. Έστω έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, να κλείσουμε λίγο τα μάτια μας. Με τις επιτυχίες παρέα φυσικά, γιατί έρχονται χωρίς καμία διακοπή τώρα.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και θέλω να σου πω ένα όνομα. Ένα όνομα που θα σε συγκινήσει, θα σε ταρακουνήσει και αν δεν το γνωρίζεις θα το μάθεις. Πολυτρώνε. Πολυτρώνε Σόφα είναι το πιο ιταλικό μπραντ που πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρονών ποιότητας. Θέλω να σου πω ότι βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα. Ήρθενε το πρώτο κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 36-40 στον Άλιμο. Για όσους θέλουν λοιπόν να ανακαλύψουν τα νέα μοντέλα και να επωφεληθούν από τις τρέχουσες προσφορές, αυτή μπορεί να είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για μια επίσκεψη στο κατάστημα, ώστε να βρουν τον καναπή ή την πολυθρόνα που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι τους. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει φιλοσοφία. Πολυτρώνε Σόφα βασίζεται στην δεξιοτεχνία των τεχνητών της, οι οποίοι φροντίζουν πάντα κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής, από την επιλογή των υφασμάτων και των επενδύσεων μέχρι και την ακρίβεια σε κάθε ραφή. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με πάθος και την εμπειρία ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό, συνδυάζοντας άνεση, ποιότητα και φυσικά ιταλικό design. Πολυτρώνε Σόφα. Πάμε σε ένα γρήγορο break, θα περάσουμε από τα πρωινά ναυάγια και ερχόμαστε, ξέρετε τώρα, για τα καθέκαστα.
1: Πρωινά ναυάγια. Καλημέρα, είναι κάποιος στη γραμμή
2: που σας κούναγε. Είναι έξαλλος, παιδιά. Δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλο κάλτσε, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε, να έχει χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε, βέβαια στο lounge. Κολόνα τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω, που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χθες το βράδυ. Πώς και ο Λιάκας με πήρε να πάω στην Κροσαντερή της Τούλη και να βγω να στείλω από εκεί.
3: Αλήθεια λες!
2: Τι άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
18: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
17: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
18: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
17: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
18: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
19: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
21: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
20: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
22: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
23: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
20: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full Πραλίνα.
0: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Παρασκευή σήμερα είναι 9 Οκτωβρίου. Και τι σας έχω, τι σας έχω. Έχω μία νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Γιώργο Σαμπάνη. Λοιπόν, την 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Χορηγή της βραδιάς Superbet και Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και αν θέλεις να είσαι και εσύ εκεί να περάσουμε υπέροχα, ξέρεις τι κάνει. Soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής και ξέρεις, θα έρθεις εκεί σε αυτό το exclusive live event να περάσουμε συγκλονιστικά. Εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες ακόμη μέχρι και τις 5. Είμαι εδώ.

0: Εισιτήριο ένα λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Θέλω πριν τελειώσει αυτή η εβδομάδα να αφήσουμε πίσω μας κάτι, παιδιά. Μια στεναχώρια, ένα καυγά, ένα άγχος, μια σκέψη που μας κουράζει. Δεν χρειάζεται να τα λύσουμε όλα σήμερα, εντάξει. Όλα να τα έχετε όμως στο μυαλό σας. Λοιπόν, στις 24 Οκτωβρίου στο The Hellenic Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή λοιπόν παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, μιλάμε για τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Λοιπόν, αυτό όλο πρέπει να το ψάξετε, να δηλώσετε συμμετοχή. Δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι συγκλονιστικά. Την προηγούμενη μέρα το τουρνουά ανήκει στα παιδιά, αφού θα διαγωνιστούν τα σχολεία. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Οπότε επικοινωνείτε με το Street Lag 3x3. Όχι απλώς ως μαθητική διοργάνωση, αλλά ως και ξεχωριστή εμπειρία για να φέρει κοντά τους φίλους του μπάσκετ. Ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν το πάθος για το αγαπημένο τους άθλημα, το μπάσκετ. Λοιπόν, και τώρα ξέρετε τώρα ότι έχει έρθει αυτή η ώρα. Περάστε. Πω, έκανε είσοδο εδώ τώρα, λοιπόν. Ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε φανταστικά, να γεμίσετε μπαταρίες, να κάνετε τρελά πράγματα, ξενύχτια, φαγητά, ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας. Λοιπόν, και έρχεται αυτό το ψηλό, το ωραίο, το γαλανομάτικο, το αγόρι, 2 μέτρα μπόι με τα λευκά του, ξέρετε τώρα τα ωραία του. Και το Γιάννης Κατινάκης, παιδιά, με το show του να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8 η ώρα. Θέλετε να δηλώσετε κάτι, κύριε Κατινάκη μας?
1: Θέλω να δηλώσω την τιμή μου για όλα σήμερα. Πεινάω πάρα πολύ, βέβαια, θέλω να γνωρίζετε.
0: Εσύ πεινάς?
1: Ναι, πεινάω. Έχω να φάω από χτες το μεσημέρι, δεν έχω προλάβει.
0: Δεν αναρωτιέμαι γιατί.
1: Μην αναρωτηθείς γιατί, κανείς δεν θέλει να μάθει. Αλλά είμαι φόρτσα τα πανιά και θα περάσουμε τέλεια σήμερα.
0: Τέλεια, λοιπόν, σας αφήνω στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε. Φιλιά πολλά, πρώτο Θεός, τα λέμε από Δευτέρα. Bye.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστική και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν ο ήλιος δει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.

0: Ποιος είσαι εσύ?
1: Ο Πιέρ.
2: Δεν είσαι ο Τωμά.
1: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
0: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
0: Και ποιος είσαι?
3: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
2: Η ιδέα της χρονιάς.
4: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι... Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβά, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Ευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: His name is Giannis, he's from Greece.
12: The Giannis Katinaki Show.
13: Είναι φανταστικός.
14: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
13: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
14: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
13: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
14: Όταν

Φορά και σε καλησπερίζω στην εκπομπάρα μας. Good morning, όχι την morning καλέ, τι κουλαμάρες λέω. Good evening λοιπόν, γιατί θέλω να δουλέψω και το αγγλικό μου. Και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, σε αναλαμβάνω και σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες, γιατί έχουμε και σήμερα υπερεκπομπάρα για εσένα. Πρώτον, Παρασκευούλα και το κέφι είναι στα ύψη. Όταν λέω για ύψη, βουνοκορφή ή Μαλαΐων είναι το κέφι. Και θα το κάνουμε και μεγαλύτερο, γιατί σου έχω παιχνίδια όπως τη σκάλα του Μιλάνου που την έχεις μάθει και την έχεις λατρέψει, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και έχεις και δωράρα. Εννοείται και επιπροσθέτως έχουμε και το δίλημα του Γιάννη που και σήμερα είναι καυτό. Δίληματα ζωής με τη φωνή του παραλόγου, γιατί εγώ τα αναλύω. Και πάλι θα κερδίσεις δώρο στο δίλημα του Γιάννη. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, έχω και το δικαστήριο που και εκεί κερδίζεις δώρο. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καλά ντόμοι. Αντικειμενικά, η ζέστη δεν λέει να φύγει, δεν λέει να τζάσει. Υγρασία παντού, 28 βαθμοί Κελσίου. Το μονοκίνη είναι μονό. Το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν πρόκειται να φύγει. Ωστόσο, δεν πέφτουμε και δεν πτωούμαστε. Και εννοείται, περιμένω εσένα με τα δικά σου τα μηνύματα στο 6937-949-949. Σε θέλω στην παρεουλίτσα μου, γιατί είμαι μόνος μου και βολοδέρνω. Και αν δεν έχω και εσένα, τι θα κάνω? Σε μια γωνιά θα είμαι και θα κλαίω. Λοιπόν, θέλω και σήμερα λοιπόν να γίνει πανικός. Ξεκινάω πάρα πολύ δυναμικά με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Εσύ απλά δυναμώνεις την ένταση, έτσι για το καλό, για να το νιώσεις. Δυνάμωσε, έτσι. Αυτός είσαι και έρχεται ο Χριστάρας. Δώσε!

0: μόνη επιλογή είναι ο ρυθμός 949. Είμαστε μονόδρομος, γιατί εδώ στην πιο ωραία παρεούλα θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κάτσε. Ήθελε να πει κάτι ακόμη ο Χρήστος ο Μάστορας. Βεβαίως, και είμαι κύριος και τζέντλεμαν και τον άφησα. Γιατί εδώ, όπως προείπα, θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχεις πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα και Γιάννη Κατινάκη με ένα κέφι που θα απογειώσει την Παρασκευή σου. Τώρα όμως, βασικά πριν περάσω στο δίλημα, γιατί έρχεται το θέμα της ημέρας, να δώσω πολλά φιλιά στον Νικόλα, στην Μαριάνθη και στον Κωνσταντίνο που με έχουν στείλει στο Viber μας. Πολλά φιλάκια. Και έρχεται λοιπόν το δίλημα της ημέρας που περιμένω τη δική σου γνώμη και άποψη, γιατί η καλύτερη κερδίζει. Και δωράρα, οπότε να πέσουν τα σήματα και αρχινάμε.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Το δίλημα του Γιάννη και σήμερα είναι καυτό και τσουρουφλάει και είναι το εξής. Θα έκανες σχέση με το αφεντικό σου για να πάρεις προαγωγή? Τι ξετσιπό σχέση είναι αυτές και τι χαμηλωτά του επίπεδου πράγματα. Η απάντηση είναι no, never, jamais και ποτέ των ποτών, παιδιά μου. Διότι αρχικά έχουμε και μία ηθική και μία αξιοπρέπεια. Θα μου πεις που την έχουμε. Κάπου κρυμμένη στη σερβάντα. Κάπου θα είναι και αυτή και θα βολοδέρνει. Δεύτερον, πρέπει με τα δικά μας τα πόδια, στα δικά μας τα πόδια να στεκόμαστε και να μην ετεροκαθοριζόμαστε. Γιατί αν ανελιχθείς με ξένα πόδια, ανά πάσα στιγμή σου κόβονται και μένεις εκεί πέρα μετέωρος. Πρέπει να ανεβαίνεις πάντα με την αξία σου, αλλά και σε ερωτικό επίπεδο. Αν τα έχεις με το αφεντικό σου, πάντα θα είσαι υπό, θα υποβώσει και αυτό το πράγμα και θα σου τρώει το σαράκι. Θα τσακώνεσαι π.χ. με τον άλλον και δεν θα μπορείς να πεις «Αντε βρε τράγω από εδώ ξεφορτώσου, μα σου φέρω να τη γάνει τεφάλι στο κεφάλι». Η αντίστοιχα είναι γυναίκα, της πεις «Μωρικότα, τι θέλεις, μου τα έχεις κάνει τα φρύδια τόσα». Δεν γίνεται, γιατί πάντα θα υπάρχει αυτή η σχέση ανωτερότητας και κατωτερότητας. Λοιπόν, ποτέ, ποτέ σε σχέση με το αφεντικό μας, ειδικά για να κερδίσουμε και κάτι, έτσι. Περιμένω λοιπόν και τη δική σου την άποψη και τη δική σου τη γνώμη στο Viber μας 6937-949-949. Και το καλύτερο μήνυμα κερδίζει μασαμπούκα, μασαμπούκα από τα καλύτερα. Χριστάρας στη μεταμόρφωση, τα καλύτερα κρέατα να καρδαμώσεις, να φας, να γίνει το ντεράκι σου, Μύκονος θα γίνει το ντεράκι. Τραπέζι λοιπόν αξίας 60 ευρώ. Και περιμένω να διαλέξω απαντήσεις, παιδιά. 6937-949-949. Το δίλημα ήταν ξεκάθαρο, ήταν καυτό. Τώρα μένει η δική σου ετοιμιγορία. Καλά, τι ωραία που το μιλάει το ελληνικό. Εξαιρετικά. Ήδη αδά μου λοιπόν και είπες για τη συνέχεια. Δυναμώνεις την ένταση και κούνατο, σπάστο. Τα φιλιά μου στον Ανδρέα και την Άννα που μόλις στείλανε. Και κάτι ξένα βλέπω εδώ μου στείλανε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά, παιδιά. Πα, τα διαβάζω σιγά.

σκέπασε ένα πιάτο, ρίξε μια γυροβολιά, γιατί σε έχω στα καλύτερα και ακούς μόνο επιτυχίες. Και γιατί ακούς μόνο επιτυχίες? Βεβαίως, γιατί είσαι στο ρυθμό 949. Από τις επιτυχίες τις έχουμε μπόλικες. Να φάνε και οι κότες, να φάνε και οι κόκορες. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στην παρέα σου, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε πάνικο με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά θέματα και πάρα πολύ τραγούδι, έτσι. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα με καιρό 15 Αύγουστο που είναι παχύς ημιγές, θα το αντέξουμε και αυτό. Θα κάνουμε Χριστούγεννα, είπαμε, με τα μαγιό μας. Δεν πειράζει, αμαλάχη, κάνω και γυμνισμό τα Χριστούγεννα για να σεξουαλίσω ο κόσμο. Λοιπόν, επειδή έχω ξεφύγει, να δώσω πολλά φιλιά στη Μαρία, τον Σύφη και τη Σοφία. Και ένα κουλό όνομα εδώ πέρα, λέει Βικιτούμπε. Η Βικιτούμπε δεν ξέρω τι είναι. Στέλνω τα φιλιά μου όμως και σε αυτήν. Και παιδιά, μας ενδιαφέρει τώρα που μπήκε νέος μήνας και 8 βριός που δεν μπαίνει και το μύτο τζάμε, να δούμε ποια ζώδια θα είναι Κόναν ο Βάρβαρος στο κρεβάτι και ποια θα έχουν έτσι ερωτική δραστηριότητα έντονη. Βεβαίως και μας αφορά. Γιατί τι σε αφορά? Η υψηλή φορολογία? Όχι, τον κομμενικό σε αφορά. Λοιπόν, πρώτη και καλύτερη, η Κρύη, που λέει ότι ένας παλιός έρωτος μπορεί να ξαναχτυπήσει την πόρτα. Αγάπη, βάλε κλειδαριά ασφαλείας, γιατί είσαι που σε κρυός. Το έχεις το κέρατο στο ζώδιο σου. Για να είναι παλιός ο έρωτας, σε έκανε κρυό με διασταύρωση τάρανδου. Παιδιά, ποτέ παλιοί έρωτες, Παναγιά μου και Χριστέ μου, μακριά, μπλοκ και εξώδικο. Δεύτερη, λέει, είναι η Ταύρη, που ένας έρωτας σε δοκιμάζει και σου ζητά να αποφασίζεις τι αξίζει. Τι αποφασίζει και τι αξίζει? Κάνουμε πέτα δικά μας, πάμε σπίτι μας τώρα. Μα σκεφτώ διάλεξη για τον έρωτα, δεν θέλω. Η Δίδυμη, λέει, που είναι μια ιστορία που δεν ολοκληρώθηκε και μπορεί να αποκτήσει δεύτερο κεφάλαιο. Το αποθυμένο φυγήν αδύνατον. Πάρα πολύ ωραία. Και τέταρτη είναι οι καρκίνοι που έχουν πάθος. Οι καρκίνοι έχουν πάθος. Πιο ξενέρω ότι δεν υπάρχουν. Επιστροφές, λέει, και μια σχέση που μπορεί να σε ταρακουνήσει. Α, γι' αυτό στο φέρνει και του σου λέει, σαν κουνουπίδι νερόβροσο ο καρκίνο. Έλα εκεί πέρα να φάμε λίγο τα δρόγκανα. Οι υπόλοιποι θα μα φάει η μαρμάγκα, παιδιά μου. Και αυτό το μήνα αράχνε στα εσώρουχα. Κουράγιο και υπομονή, θα τα περάσουμε όλα μαζί και συνεχίζω φυσικά με Δήμο Αναστασιάδη. Εσύ δυνάμωσε, έλα, αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί.

0: καλώς ήρθες και πάλι και καλώς σε βρήκα. Είσαι εδώ στα πιο ωραία, στα πιο μερακλίδικα, στα πιο ναζιάρικα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έτοιμη για γλεντοκόπη, ίσως και εξίσημο πιο μεγάλη σε ηλικία. Και μιας και είπα για ηλικίες, σήμερα έχει γενέθλια ένα κορίτσι κόλαφος, ένα κορίτσι φωτιά, ένα κορίτσι sex symbol, ένα κορίτσι που είναι εδώ στην οικογένεια του ρυθμού 949 και πολύ πολύ το αγαπώ. Αθηνά Φαλίδου, είσαι εδώ?
1: Δεν το πιστεύω.
0: Χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Αυτό θέλω, το happy birthday αυτό.
0: Αυτό το happy birthday to you.
1: Αυτό θέλω. Γιατί μου, ζωή μου, κατινάκι μου.
0: Το έκανα ρεμίξ από κοκό τσαμπά. Σταμάτα καλέ. Να το κάνουμε και λίγο μικρούτσικος για τα νούμερα. Κλάψε λίγο. Ρίξε ένα δάκρυ. Ένα δακράκι.
1: Γιατί δεν το πιστεύω ότι με πήρε τηλέφωνο στον αέρα να μου σκηθεί. Θα σε φτάσει. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Σ' αγαπώ βαθιά.
1: Και εγώ τα δικά σου, τα 25.
0: 24 μισό, μη μου προσθέτεις.
1: Α, συγγνώμη. Εντάξει, εγώ τα ζήσα.
0: Εσύ τώρα από 26 έγινες, πώς έγινες τώρα?
1: 25, σα φεράγα, που είναι τα τελευταία 15.
0: Πήγες 25, Αθηνά μου, ε.
1: Πήγα, Γιάννη, τι να κάνω.
0: Πώς είναι στα 25, εγώ που έχω πολλά χρόνια ακόμη για να τα φτάσω.
1: Καλά είναι, καλά. Εσύ έχεις, αγάπη μου. Εσύ είσαι one of the kind. Ένα στο είδος είσαι.
0: Εκτιμώ το αγγλικό γιατί ξέρεις ότι είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνω.
1: Φυσικά. Θέλω να πω τώρα ότι πραγματικά σου μιλάω πάλι σήμερα, μου μίλαγαν για σένα. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, μου λένε για το σόου σου το απογευματινό. Μου λένε ένα Αθήνο Κατινάκη, μας έχει τρελά μου, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν.
0: Νόμιζα και το όλοι σώμα μου θα πει στην αρχή, το σώμα το φιδίσιο.
1: Αγάπη μου, το σώμα σου φαίνεται και στο Instagram και παντού, τι κορμάρα έχει.
0: Κόβουμε λίγο τα πλάι, να κάνουμε λίγο Photoshop.
1: Εκεί, εσύ δεν τρως τώρα, δεν τρως γλυκά. Έχω φύγει εκεί όμως παρόλα αυτά για κέρασμα. Να τα βρεις, είναι κάτι σοκολατένια φανταστικά.
0: Τέλεια, μην τα λες που είναι γιατί τα μην έρθουν τα φάνε άλλοι, κατάλαβες. Τα θέλω καβατζούλα για μένα.
1: Ξέρουν, έχουν πάει όλη έννοια σου.
0: Δεν θα έχουν αφήσει τίποτα τα λιμάρια να το δει. Δεν θα έχει μείνει τίποτα. Θέλω να μου πεις, πριν περάσω εγώ σε διάλειμμα,
1: ναι.
0: Τι θα κάνεις σήμερα, άμα θα γλεντικοποιήσεις ή αν τα 25 πια είναι μια ηλικία που λες θα κάτσω σπίτι τώρα, θα παραγγείλω καμιά πίτσα και ό,τι είναι.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, είμαι ακριβώς αυτό το mood που περιέγραψες.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Τι κάνω, επειδή μου έστειλε ηχογραφημένο ο Ιακωβίδης σήμερα.
0: Το είδα,
1: πολλά,
0: το είδα.
1: Το έχω βάλει στο repeat. Ακούω τη φωνή του να μου τραγουδάει ξανά και ξανά.
0: Σε θέλω πιο πολύ, δε σου είπε.
1: Ναι, εσύ είναι το τραγούδι μου, Γιάννη, το αγαπημένο. Και είμαι με το Γιολού εδώ, με το σκύλο μου, που ακούει τη φωνή σου τώρα και έχει τρελαθεί. Γιατί να πούμε στον κόσμο ότι ο σκύλο μου σε λατρεύει.
0: Η Λουλού μου, η αγαπημένη. Μην πούμε και τον Μπέρθαμ που είχαμε πάθει, άστο τώρα. Λοιπόν, Αθηνά μου.
1: Κάποια στιγμή θα το πούμε, έλα, αγάπη μου.
0: Σ' αγαπώ πολύ, χρόνια πολλά, πάρα πολλά, χαρούμενα 25. Και θα σε πάρω και εγώ το βράδυ να πούμε τις πιο προσωπικές ευχές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούτε Γιάννης Κατινάκη Show.
0: Έτσι.
1: Είσαι ο πιο ταλαντούχος φίλος μου. Σε λατρεύω. Είσαι το φως στη ζωή μου, Γιάννη Κατινάκη. Σε ευχαριστώ που με πήρες.
0: Αγάπη μου.
1: Άλλη έχει γενέθλια.
0: Πρωινά ναυάγια πάμε κάθε πρωί. Αν δεν ακούτε, έρχεται η μόρα. Τα έχω ξεκαθαρίσει αυτά.
1: Μπράβο.
0: Μην κλείσεις, να τα πούμε και προσωπικά. Σε αφήνω προς το παρόν από τον αέρα. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
5: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Και για το Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
21: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
22: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
24: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστη.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
23: Και τελείως άγνωστη.
26: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
23: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
27: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύουν. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και bonjour και welcome. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είσαι εδώ στα καλύτερα, στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και όχι απλά επιτυχίες, επιτυχιάρες και καψούρα. Και θα ανεβάσουμε το κέφι, θα το κατεβάσουμε μετά πάλι και θα μερακλώσουμε όλα τα ωραία μέχρι και τις 8. Εννοείται όμως, πέρα από επιτυχίες, έχουμε και παιχνιδάρες, γιατί έρχεται ολοταχώς και με φόρα η σκάλα του Μιλάνου εντός ολίγου που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις και δώρο. Και μετά τη σκάλα κάπα κοτά έρχεται και το δικαστήριο του Γιάννη που σου λύνω τα δικά σου θέματα και αφού στα λύσω έχεις και δώρο. Πού άλλο τα έχεις δει αυτά, βρε? Τα έχεις ξαναδεί πουθενά? Ναι, τα έχεις ξαναδεί, αλλά τα έχεις και εδώ πέρα. Μην είσαι αχάριστος. Επίσης, να δώσω πολλά φιλιά γιατί έχω πολλούς ακροατές και ενεργούς σήμερα και έτσι σας θέλω. Τον Θανάση, Αθανάσιος για την ακρίβεια. Τον Αποστόλη και την Ελένη που μου έχουν στείλει στο Viber μας και τον Νίκο Καπακοτά. Καλέ, πώς είναι, χαμός γίνεται σήμερα. Έχω μεγάλη ζήτηση και έγινε τη συζήτηση. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους. Περιμένω και άλλα μηνύματα γιατί είναι σήμερα Παρασκευούλα και το κέφι είναι στα ύψη. Τι θα κάνεις εσύ σήμερα? Εγώ δεν με βλέπω να κάνω πολλά, παιδιά. Παλιά ήταν Παρασκευή και έλεγες, τώρα Παρασκευή, 10 η ώρα το πρωί θα γυρίσω στο σπίτι μου, σούρνοντας, μπουσουλώντας. Τώρα, 10 η ώρα το βράδυ, κουκούλωμα, ένα τήλιο και επικουρική σύνταξη. Περνάνε τα χρόνια, φεύγουν τα νιάτα και η δροσιά, εκεί καταλαβαίνεις το γυρατιό. Όταν Παρασκευή λες, αχ, θα γύρω το κορμάκι μου, οστεοπόρωση. Εκεί πέρα έρχεται το τέλος, έρχεται το κολυβοκάζανο. Λοιπόν, συνεχίζω με αποκλειστικότητα που ακούς στο ρυθμό 949 από τη μία και μοναδική Πέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός, τραγουδάρα. Και εδώ την ακούς πρώτη φορά. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Δώσε, Πεγκάρα, δώσε και σώσε. Ελευθερία, φιλιά που μόλις έστειλες.

0: Έτσι αλόγιστα κάθε μοσχάρι που βρίσκεται στο διάβα σας. Αγαπάτε αυτόν που θα αγαπήσει πίσω με υγεία. Γιατί θα μου πεις, βέβαια η αγάπη πάντα περιέχει υγεία. Το θέμα είναι να μην μπερδεύεις την μπουρούχα με αγάπη. Εκεί είναι η μαγκιά και η ψυχοθεραπεία. Γιάννης Κατινάκης, βαθιά φιλοσοφημένος, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και πολλές ειδήσεις. Και άκου τώρα τι έκανε μια πανούργα γυναίκα που την καταλαβαίνω πάρα πολύ. Προσποιούταν, λέει, την τυφλή για 28 χρόνια, μορτίκουλα μάρα και αυτή στο κεφάλι της, για να αποφεύγει τις χαιρετούρες. Και την καταλαβαίνω και της λέω και μπράβο και congratulations, γιατί δεν έχω χειρότερο εφιάλτη, είναι χειρότερο και από τη μόρα, να πετύχεις γνωστό στο δρόμο ή μη γνωστό. Αυτοί είναι οι χειρότεροι που τους αποφεύγεις σαν το διάλογο το λιβάνι, σου στέλνουν μηνύματα, τηλέφωνα από εδώ από εκεί, δεν το σηκώνεις και δεν το πιάνουν το ρημάδι το μήνυμα και σε φέρνει η μοίρα, γιατί κάποια αμαρτία πληρώνεις έτσι, να τους πετύχεις στο δρόμο και σου λένε Γιάννη, ω Παναγία μου, να ντυθώ φτέρη και αζαλέα κάπου να καμουφλαριστώ. Αναγκάζεσαι λοιπόν και σου λέει τι γίνεται ρε εσύ, πού χάθηκες, γιατί χάθηκες, για να μην με βρεις χάθηκα. Επίτηδες χάθηκα. Για πες τι ναι, καλά τα ίδια. Δουλειά καλά, καλά. Τα κομμενικά τίποτα, όχι, μαγκούφι ακόμα. Γιατί ρε εσύ, γιατί κλάνε το γάτι, άσε με ήσυχο, εγώ δεν σου κομπέ τα δικά μου, άλλαξα δουλειά. Αχ και αφοδεύτηκα, δεν καταλαβαίνεις πόσο και δεν σταματάνε, λογίδριο. Και συνεχίζουν και σου λένε, ε και με το Βαγγέλη λίγο δεν έχουμε κάποια προβλήματα τώρα. Α και δεν σου είπα, μετακόμισα κιόλα. Α πες το τόση ώρα. Να μην το πάρω το ζυρτέκ, γι' αυτό είχα τη φαγούρα. Δεν θέλω. Επίσης, οι άνθρωποι που πιάνετε κουβέντες στους άλλους, πρέπει να λάβετε και τα μηνύματα. Αν με βλέπεις και απαντάω μονολεκτικά, του στυλ. Ναι, έχεις και ξερός. Πάει να πει ότι δεν θέλω να κουβεντιάσω. Πιάσ' το σήμα και μου γερνάς την ψυχή. Έχω εγώ να πω. Δεν έχω χειρότερο, παιδιά μου. Αν έχεις κι εσύ, πες το μου. Αν σ' αρέσει, τόλμα να μου το πεις. Στο 6937-949-949, το Viber μας το αγαπημένο. Περνάω σε διάλειμμα. Εσύ όμως δεν θα φύγεις και δεν θα φύγεις. Γιατί με το που γυρίσω, έχω δώρα, έχω παιχνίδια, έχω σκάλα του Μιλάνου, έχω δικαστήριο, έχω κέφι, έχω μπρίο, έχω νάζι και τσαχπινιά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
11: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
17: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
18: Την Κότα.
19: Εγώ θα κάνω γυδά.
17: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
0: Γιαγιά καπνίστρια.
18: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
19: Όλη μέρα ρυθμός.
20: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 9.40.

Καλή καλησπέρα, τραγουδιστική καλησπέρα πια στην υγειά μας με την Κατίνα η εκπομπή. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρεούλα του ραδιοφώνου και όχι μόνο του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά και συγκλονιστικά και αυτό το παρασκευιάτικο.

Λαβές. Βρείτε τα για να μονιάσετε και να είμαστε κι εμείς ήρεμοι να κοιμηθούμε το βράδυ σαν πουλάκια, σαν καρδερίνες. Ωστόσο, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο ενημερώνω για την κίνηση, γιατί κάτι μου λέει ότι σήμερα είναι στα ύψη, και κάπου ταλαιπωριέσαι και σου έχουν σπάσει τα νευράκια και λες τέλος πια, τέλος, να φτάσω σπίτι μου, να τελειώνουμε. Παρασκευή πια, δεν έχω άλλη υπομονή. Ήρεμα, θα ενημερώσουμε σε λιγάκι, θα δώσουμε και τα δώρα μας, θα παίξουμε και τη σκάλα του Μιλάνου και θα κάνουμε και το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσει τα δικά σου τα προβλήματα. Λίγη υπομονή και όλα θα γίνουν. Ξεκινάω λοιπόν την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί, ερωτικά και όμορφα την αρχίζω την ώρα. Δώσε Νικόλα, τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ, αφιέρωσε όπου πρέπει και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Φτάνει τα νανά, Ηλία μου, πρέπει να μιλήσω κι εγώ. Ηλίας Βρετός, τον αγαπάμε. Περιμένει και το πρώτο του παιδάκι να του ζήσει. Ηλία μου, τι εύχονται στα παιδάκια. Εύχονται να σου ζήσει και να το χαρίσει όπως ποθείς. Όπως ποθείς με το καλό, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Ηλία Βρετό. Έχει έρθει και στα Κάτι Παίζει, έχουμε κάνει και τα βίντεό μας και τα σέα και τα μέα μας. Και πολλά πολλά φυλάκια του στέλνουμε. Πολλά φυλάκια στέλνω και σε σένα, ακροατή μου, αλλά δεν στέλνω μόνο φυλάκια. Στέλνω και κουράγιο, γιατί τώρα είμαι στη δύσκολη θέση να ξαναφορέσω τον ερώτα γέρμου και να ενημερώσω για την κίνηση με πάρα πολύ σοβαρότητα. Και αυτό το τσιφτετέλι που είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Και κούνα το σπάστο σπάστο. Τι να κουνήσεις βέβαια που δεν κουνιέται τίποτα, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ξανακοιτάω το χάρτη. Ου, Παναγία μου, τι περνάς, τι περνάς. Σκιάζομαι. Πώς το λέγει ο Ζαχαράτος. Σκιάχτηκα. Είμαι καλή, αλλά θα γίνω κακιά. Βλέπω έναν κυφισό και τι το ήθελα, Παναγιά μου. Δεν έβγαζα τα μάτια μου σαν τον Οθέλο. Παιδιά, δεν είναι απλά κόκκινος. Είναι μπορωντό, είναι βαθύ αιματή, είναι μπουχάρα μυραράκι. Κάπου εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια παθαίνει λίγο επατήτηδα και είναι λίγο κίτρινος. Αλλά κατά τα άλλα, παιδιά, καλά μεταμόρφωση δεν το συζητάω. Δεν θέλω καν να λερώσω το στόμα μου. Αττική οδός στο Σύστριγκλο, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Θα φύγετε από εκεί. Δεν θα φύγετε. Θα αφήσετε τα κόκαλά σας κάπου στην Αττική οδό. Κυφυσίας λίγο καλύτερα. Τι σίσκατε εκεί πέρα. Χάλια μαύρα. Μεσογείων υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα, παιδιά μου. Κέντρο, για να πάω κέντρο. Περίμενε να ευθυγραμμιστώ. Α, καλά, το κέντρο δεν το συζητάω. Πιο κόκκινο, μια ντομάτα τόση. Γκουμούτσα με το συμπάθειο. Έχει ξεσουμίσει, όπως λέω, τις τελευταίες μέρες και η Ποσειδώνος και έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτό που μπορεί να χάσω τα μυαλά μου, το είπα και χτες. Στον Πειραιά, παιδιά, γιατί έχει κίνηση. Οκτώβρη μήνα, γιατί έχει κίνηση στον Πειραιά. Πού πάτε, θα έχει μπουνάτσα σε λίγο. Επίσης, συγγνώμη, βλέπω ότι έχει και στην Παλίνη. Και στην Παλίνη. Έπεσε και αυτό το χειρό. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει σωσμός από πουθενά. Το μόνο θετικό ποιο είναι, θα είσαι 3 ώρες σίγουρα στους δρόμους, άρα θα προλάβεις όλη την εκπομπή του Γιάννη Κατινάκη, έτσι. Είσαι χαρούμενος γι' αυτό. Ναι, το έφαγα το καντήλι μου, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, μείνε μαζί μου, ακολουθεί Νίκος Μακρόπουλος. Και στο αφιερώνω, γιατί είσαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είσαι σε μια φάση τραγική, αφιερωμένο για σένα, Κροατόπουλό μου. Είδες, να διώξω την κίνηση δεν μπορώ. Δεν είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα ούτε ο Γιούρι Γκέλλερ. Να βρω όμως το κατάλληλο το κομμάτι εγώ από μόνος μου για σένα, το κάνω. Δυνάμωσε!

τίποτα. Βεβαίως και θα τα σπάσεις, γιατί έρχεται σουκού. Εκεί είπαμε, θα τα σπάσουν τα νιάτα. Εμείς οι 22 και πάνω θα δούμε τι θα κάνουμε, ότι μας επιτρέπει η ηλικία, το σώμα μας και τα αρθρητικά μας. Βεβαίως, βεβαίως, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή. Είσαι λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 έχουμε να κάνουμε πράγμα που σαλεύει. Έρχεται σε λίγο η Σκάλα του Μιλάνου, που θα βγεις να μου τραγουδήσεις και να πάρεις και το δώρο σου. Και εν συνεχεία, γιατί αυτά τα ελληνικά χρησιμοποιώ, εν συνεχεία έρχεται και το δικαστήριο του Γιάννη, που θα λύσω τα δικά σου προβλήματα, και έχεις και εκεί πέρα το δωράκι σου. Έρχονται δωράκια λοιπόν για σένα και πολύ έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Γιατί άκου τώρα εγώ τι διάβασα. Άνθρωποι, λέει, πηγαίνουν στο Hong Kong, Παναγιά μου και Χριστέ μου, και πληρώνουν 6 δολάρια για να ρίχνουν κατάρα στους εχθρούς τους. Ο Χριστός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι και το Άγιο Πνεύμα. Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά. Γιατί πρώτον, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνά στον νοικοκύρη. Και άμα θέλω εγώ να δείξω δύο πινελίκια στον άνθρωπο που θέλω, δεν θα πάω στο Hong Kong να πληρώσω κιόλας. Θα πάω μέχρι τα Πετράλωνα που με έχει νευριέσει. Άλλο θα του πω: συχτήρι από εδώ, συχτήρι και από εκεί. Να μπαίνω εγώ σε αεροπορικά, αεροπλάνα, jet lag που τα φοβάμαι κιόλας, για να ρίξω κατάρα στο γαϊδούρι από τα Πετράλωνα και το Μοσχάτο. Νο, αγάπη μου, νο. Ούτε θα μαυρίσω το κάρμα μου με κατάρα και δεν θα χρεωθώ κιόλας. Θα πάω να τα πω στα ράτα και όπως πρέπει, και θα ησυχάσει και η ψυχούλα μου. 6-9, τα πω στα αγγλικά το Viber. 6-9-3-7-9-4-9-9-4-9. 6-9-37-9-49-9-49 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και υπενθυμίζω ότι επιστρέφω με τη Σκάλα του Μιλάνου.

0: Σου ήρθα και πάλι. Το ξέρω ότι σου λείψα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, σε καλωσορίζω και σε υποδέχομαι στην παρέα μας. Μέχρι και τις 8 σήμερα Παρασκευούλα θα περάσουμε ζάχαρη και μέλι και γαλακτομπούρικο, μη σου πω. Και τώρα δεν λέω πολλά. Δεν λέω πολλά, γιατί ίγκυ και είναι η μεγάλη ώρα. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή να βγεις στον αέρα του ρυθμού 949 και να τραγουδήσεις για να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Πάρε λοιπόν τηλεφωνάκι ένα χείρα. Πάρε τηλέφωνο, είπα. Σε βλέπω. Βαριέσαι. Τώρα το πήρες. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και πληκτρολόγησε 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις και να πάρεις τη δωράρα σου. Επαναλαμβάνω. 210-6835-722 με καλείς τώρα, και όταν λέω τώρα εννοώ τώρα, για να μου βγεις στον αέρα, να μου λαλήσεις το τραγουδάκι σου και να πάρεις και τη δωράρα σου. Και όσο εσύ με καλείς, θέλω να σου πω ότι έρχεται ο Τιτανικός, βεβαίως, από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί. Πότε θα μου πεις? 12 Οκτωβρίου. Digital Theater Γουδί. Επιβιβάσου λοιπόν στον Τιτανικό, δεν θα βουλιάξεις το εγγυόμε και ζήσε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκειάνιμου. Το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει πια, είναι κουρασμένο, διαλυμένο από τη ζωή, έχω και μάτι. Μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animation, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR, βεβαίως, βεβαίως. Απέρνει τηλεφωνάκια, βλέπω, ε. Θέλω κι άλλα όμως. 210-6835-722 για το δώρο σου και τη σκάλα του Μιλάνου. Έφυγα να τη σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω με ακρότη.
1: Πρωινά Ναυαγία. Παρακαλώ, ποιος είναι?
2: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
3: ναι,
2: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Έλα, ρε,
2: σε θέλω πιο πολύ, κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις, σε θέλω πιο πολύ.
3: Παιδιά, χτυπάει
2: καρδιά. Και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά, ορίστε ρε εσύ.
3: Χρόνια πολλά,
1: τα φιλιά
3: μας. Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά, Πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτήν την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
21: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid, συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις κουπονιά αγορών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
24: Εδώ είμαστε!
23: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
26: Ναι.
25: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
26: Ναι.
25: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
26: Ναι.
25: Και πιο ελαφριά.
26: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
27: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
28: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας βρε παιδιά. Εδώ είμαστε στο Ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες για να περάσουμε και σήμερα εξαιρετικά. Παρασκευούλα, που το κέφι είναι ανεβασμένο ούτως ή άλλως. Αλλά θα το ανεβάσω κι άλλο, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε. Γιατί είμαστε και παιχνιδιάριδες αμαλάχοι. Και ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνεις, μου τραγουδάς. Ο Θεός μαζί μας, να τα πούμε και αυτά. Και κερδίζεις και δωράρα από την Pizza Fan και συγκεκριμένα δύο πίτσες high protein. Έχω Κορτσόπουλο και σήμερα στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Άλλο Κορτσόπουλο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Α, είσαι πολύ κυριλάτη. Δεν μιλάς σε πρέσβη, θέλω να σου πω. Σαν να είσαι στο Intercontinental και να μιλάς για τη σαλούφα και την αναπαραγωγή.
1: Καλά του Μιλάνου είναι αυτή, τι, έτσι.
0: Σωστά. Μπράβο που αντιμετωπίζεις τη στήλη και το παιχνίδι αυτό με την πρέπουσα σοβαρότητα. Πώς σε λένε,
1: Φωτεινή.
0: Φωτεινή, και από πού με καλείς, Φωτεινή?
1: Αυτή τη στιγμή από Άλυμο.
0: Τι γίνεται στον Άλυμο, έχει κίνηση?
1: Είχε λίγη κινησούλα, τώρα στην Αλήμου καλύτερα.
0: Μπράβο, πάρα πολύ. Χαίρομαι να φτάσετε σπίτια σας και να μην ταλαιπωριέστε, γιατί τα είπα εγώ πριν για την κίνηση. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άκρη έβγαλες από αυτά
1: εγώ
0: που είπα.
1: Τώρα πάω για δουλειά, αλλά εντάξει.
0: Τώρα πας για δουλειά?
1: Τώρα, τώρα.
0: Τι είσαι, νυχτερίδα, νυχτοφύλακα, τι είσαι?
1: Όχι, όχι, είμαι σεφ.
0: Α, και με έχει κόψει μια λόρδα, δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάτσε, το πάμε για podcast οριακά τώρα. Περίμενε να πέσουν τα σήματα και να παίξουμε.
1: Οκ. Okay.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Να ανέβαινα κι εγώ. Θα την ανέβουμε λοιπόν, Φωτεινή μου, ή όχι?
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως.
0: Τι θα μου τραγουδήσεις, που μέχρι να διαλέξεις τραγούδι με γκάστρωσες, με άφησες έγκυο.
1: Είμαι στον δρόμο, κατάλαβες, δεν ήμουν συγκεντρωμένη.
0: Για πες μου λοιπόν που κατέληξες.
1: Κατέληξα Νατάσα Θεοδωρίδου, απόψε να γράψεις λάθος.
0: Εξαιρετικό, τολμώ να πω. Είμαστε mm-hmm. όλοι αυτιά προς το παρόν. Αφού τραγουδήσεις δεν ξέρω, μπορεί και να τα ξεριζώσουμε. Θα δείξει, θα okay. δείξει. Και τρία και δύο και ένα, δώσ' το, Φωτεινή μου.
1: Απόψε να γράψεις λάθος, να χάσεις αυτό το πάθος. Κι αν κλάψω και πω και κάτι, ας όψετε η αγάπη. Κάποια μέρα θα μου πεις, συγγνώμη λάθος. Μα πριν να έρθεις να με βρεις, να γράψεις λάθος.
0: Εντάξει, Φωτεινή. Δεν ήταν κακό, μπορώ να σου πω.
1: Α, εντάξει, και λίγο το άγχος και λίγο τα λόγια του μπαμπά.
0: Δεν ήταν και για γράμμι, αλλά δεν ήταν κακό.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε πολύ τι γίνεται. Χαίρομαι. Για να δούμε πώς τα πήγες.
1: Για να δούμε.
4: Καλός, καλός, τραγουδιστής.
0: Συγχαρητήρια και να σου πω και κάτι, Φωτεινή. Επειδή βλέπω... Ναι. Έχεις κερδίσει, αλλά επειδή βλέπω ότι παίρνουν και πολλοί ακόμα... Μη βγάλω και μια ακόμα γραμμή να δώσω δύο πίτσες, επειδή είμαι γαλαντόμος.
1: Φυσικά.
0: Σε φιλώ και περνάω σε επόμενη γραμμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, φίλη μου, και γεια σου και σένα που μόλις είσαι στον αέρα.
5: Χαίρετε.
0: Α, γεια σου. Πόσο χαρούμενη είσαι.
5: Είμαι. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και μέσα στην παράνοια. Και θέλω να μου πεις τα γρήγορα, γιατί τώρα τελευταία στιγμή το αποφάσισα να βγάλω δεύτερη γραμμή. Ποια είσαι? Ωραία. Και τι θα μου τραγουδήσεις?
5: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
5: Και θέλω να σου τραγουδήσω το Να ήσουν ψέμα της Ανδρομάχης. Γίνεται?
0: Δεν μου λες το σούσουρο που έχω παίξει και στο βίντεο κλιπ?
5: Δεν ξέρω αν το λέω τόσο καλά.
0: Για να δω αυτό που το λες τόσο καλά, πώς θα το πεις. Για να σε δω.
5: Για να δούμε.
0: Δώσ' το.

0: Κι όλα τα σημάδια στο λαιμό μου να ήταν ξένα, να μην είχα τίποτα από σένα.
1: Δηλαδή λες δεν θα πω το σουσουρό γιατί αυτό είναι το δυνατό μου. Λες αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει πρόβα γι' αυτό. Την επόμενη φορά θα το πω όμως.
1: Για να δω. Καλός, καλός τραγουδιστής. Τι να σε κάνω που είσαι γλυκούλα. Λοιπόν, δύο πίτσες high protein δικές σου από την πίτσα φάνε, αγαπημένη μου φίλη. Το όνομά σου μου το είπες, έχω πάθει αμνησία.
0: Κωνσταντίνα.
1: Μου το είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Γεροντάματα έρχονται, παιδιά, δεν υπάρχει γλιτωμός. Κωνσταντίνα μου αγαπημένη, πολλά πολλά φιλάκια και σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και την επόμενη φορά χρωστάω το σούσουρο.
1: Μα πρέπει. Ολόκληρη παραγωγάρα κάναμε με την αδρομάχη.
0: Θα ξαναπάρω.
1: Πολλά πολλά φιλάκια.
0: Ευχαριστώ, φιλάκια πολλά.
1: Λοιπόν, παίρνετε κι άλλοι παιδιά. Σήμερα πραγματικά κάτι πάθατε, αλλά μέχρι δύο μπορώ να δώσω την ημέρα. Λυπηθείτε με. Από Δευτέρα μου υπόσχομαι θα ξαναγίνει πανικός. Και πριν περάσω σε Θοδωρή Φέρη, να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία pizza delivery στην Ελλάδα συναντάει το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Γιατί η Pizza Farm με 108 καταστήματα σε κάθε γωνία της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια. Μεγάλωσε και η Pizza Farm, όχι θα μίκρανε. Με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει Dacia Santero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Φεύγω λοιπόν, όχι για πολύ. Ίσα που να μας πει ο Θοδωρής Φέρης είπες, να μας πει και η Μαλού τους είπες πώς, να μας πει και ο Γιώργος Σαμπάνης τι θέλω εγώ με σένα και μετά τσουνκ πάλι στα αυτάκια σου.

0: θες τις επιτυχίες που ακούς μαζί μου, θες τα δώρα που έχεις στην εκπομπάρα μας και τον Άζη, τον Πρίο και την Τσαχπινιά μου, έτσι. Γιώργος Σαμπάνης αγαπημένος, και τον άκουσες τώρα και λες, εσύ τώρα, θέλω να τον δω και live τον Γιώργο τον Σαμπάνη. Τι θα κάνω. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, γιατί είμαι πολυμήχανος και πάντα βρίσκω λύσεις. Έρχεται λοιπόν νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργαρο τον Σαμπάνη. Λοιπόν, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show από Θωμά Ζάμπρα και χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για διπλές προσκλησούλες μπαίνεις τώρα soundist.gr/ρυθμός949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Και πίσω στα δικά μας, γιατί έρχεται εντός ολίγο με φόρα το δικαστήριο του Γιάννη, που μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο, πάσης φύσεως, στο Viber μας 6937-949-949, και το πρόβλημα που θα επιλύσω κερδίζει και δωράρα συγκλονιστική, trust me, και δεν θα χάσεις. Οπότε 6937-949-949, περιμένω το πρόβλημά σου, θα στολίσω και θα πάρεις και δώρο. Που άλλου τα έχεις δει αυτά, βρε? Πουθενά, μόνο στο ρυθμό 949.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
17: Καλό γαϊδουρό, δεν είναι?
18: Παρά καλύτερο να γίνει.
17: μέσα.
18: Να σου πω κάτι.
19: Αυτό είναι τρίποντο.
17: Ναι. Ο ρυθμός τα σπάει.
20: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
21: Δεν αλλάζει.
22: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
23: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
24: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
25: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
26: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
27: Δε Γιάννης Κατ.

Βρε, γεια σας και χαρά σας και καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στην εκπομπάρα μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου για μία ώρα ακόμα. Σήμερα Παρασκευουλίτσα ωραία, Ναζιάρκη και Τσαχπίνικη. Σήμερα που είτε θα ξεκουραστείς είτε θα βγεις, θα δούμε ανάλογα την ηλικία και τα κουράγια. Και εννοείται ότι σε λίγο, όπως σου έταξα, έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που σου λύνω εδώ στον αέρα τα δικά σου προβλήματα και κερδίζεις και δωράρα και επίλυση και δώρο. Και πραγματικά μου έχετε στείλει εξαιρετικά. Δεν είναι εξαιρετικά που έχετε προβλήματα, ενώ είναι όλα ένα και ένα. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Βλέπω τη Μαρία, το Θανάση, το Βασίλη και άλλη Μαρία και την Τζορτζίνα στο Viber μας. Παιδιά, σήμερα πραγματικά είναι λουκουμάκια. Μπορεί να πω και δύο, δεν ξέρω, θα δείξει. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και παιδιά, νομίζω πρέπει να αρχίσω την ώρα ωραία και ρομαντικά με μια καντάδα. Αφού δεν μας την κάνει γκόμενος ή γκόμενα, θα μας την κάνει ο Απόν. Οπότε, μπασάρω τη φωνή για να γίνω ερωτικός και αναλαμβάνει ο αγαπημένος Απόν. Εσύ απλά δυναμώνεις την ένταση, κάνεις τα κουράγια σου γιατί είσαι στην κίνηση. Λίγο έμεινε, αδερφιά μου, και ο Απόν είναι εδώ για να μας βάλει σε πολύ ρομαντικό mood. Μπες στο mood το ρομαντικό τώρα, γιατί έρχομαι σε λίγο μετά με δικαστήριο να ανάψουν τα αίματα.

Και άλλα τη Σκεόπατη. Όσα νιώθει σε μένα, θα τα πει εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Γιάννη Κατινάκη, σε καλωσορίζω στο The Γιάννη Κατινάκη Show. Και παιδιά, σήμερα πραγματικά έχετε πάρει φωτιά. Δεν ξέρω πώ να σα διαχειριστώ. Διότι και καθότι είπα πριν να μου στείλετε τα θέματα σα για να τα λύσουμε τώρα στο δικαστήριο του Γιάννη. Και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Το οποίο τι σημαίνει. Θα δώσω 2 δώρα σήμερα σε 2 προβλήματα και τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε από Δευτέρα, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, όσοι δεν

0: ακούσατε σήμερα το πρόβλημά σας, θα το ακούσετε από Δευτέρα. Το πήρα απόφαση. Σήμερα γίνεται χαμός. Οπότε, να πέσουν γρήγορα τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 17 και ορκίζομαι και εγώ με όρκο βαρύ και ξεκινάω από αγόρι. Εξαιρετικό πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα μου, Γιάννη, λέει, είναι ότι με πιέζει ένας φίλος μου να κάνω παιχνίδι με την ξαδέρφη του. Και εσύ δεν θέλησε. Του είπα πως είναι τσαχπίνα, αλλά το θέμα είναι μήπως τον έχει βάλει η γυναίκα μου για παγίδα και η άλλη θέλει ζεστασιά για το χειμώνα. Ναι, την έχει βάλει σίγουρα η γυναίκα σου για παγίδα. Στο λέω εγώ, μην αυταπατάσαι, γιατί η γυναίκα ξέρει τι πρέπει να κάνει, γιατί είσαι και εσύ τσαχπινογαργαλιάρης, αλλά είναι και αυτή ραδιούργα. Να κάτσεις τα αυγά σου πρώτον και δεύτερον και να μην ήταν παγίδα. Βρε, μην απατάτε, μην την κάνεις την άλλη κερατούκλο. Έρχεται το τριώδε να μην χρειάζεται να ντυθεί κάτι, να μην δει τάρανδος. Να κάτσεις τα αυγά σου. Δεν πάρανε τσαχπίνα οι άλλοι, τσαχπίνα θα είναι και η γυναίκα. Και άμα δεν υπάρχει και ένας βάλτος στη σχέση, κάνε και εσύ κάτι, σπρώξε το ζήτημα. Είσαι κορυφή, Γιάννη, ρε. Το ξέρω, αγόρι μου, έτσι τα πράγματα. Να κάτσεις ήσυχος και ωραίος. Λοιπόν, και τώρα θα περάσω και στο δεύτερο, το οποίο είναι η φίλη μου, που είναι η φίλη μου, η Τζορτζίνα, η οποία μου λέει. Το λέω γιατί είναι επίκαιρο τώρα αυτό, γιατί είναι Παρασκευή. Έχω και άλλα πολύ δυνατά, ξαναλέω. Να βγω για ποτό ή να μην βγω σήμερα. Ή θα αποδείξω στον εαυτό μου το έχω ακόμα. Κατάλαβες, πρέπει να είναι η κοπέλα σαν και εμένα, καπνικαρέα. Ή θα έχω έναν αδιανόητο 8ωρο ύπνο και το Σάββατο θα ξυπνήσω χωρίς hangover. Είναι τώρα νιάτο ή ξεκούραση. Λοιπόν, άκουσε να δεις, φίλοι μου. Οι αποφάσεις που παίρνονται το βράδυ είναι πάντα λάθος αποφάσεις. Δηλαδή, υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας και λες: «Ω, τώρα θα φάμε τα δρόγκανα. 20 ετών και τη φίνου, ε! Come with me για να τη βρεις». Το επόμενο πρωί που θα βλαστημάσαι όμως και θα έχεις ένα κεφάλι συμφωνική τυπάλδου ή Μανολίδου Μαέστρος, παπαπούπα, παπαπούπα και ένα αρμόνιο και ένα κλαρίνο και θα λες: «Χριστέ μου, τι κλαπατσίμπαλο συμβαίνει στο κεφάλι μου, γιατί τα χρόνια περνάνε, γιατί δεν έκατσα μέσα, γιατί δεν έφαγα μια ωραία πίτσα, μια ωραία κρέπα, να κοιμηθώ στο μοσχάρι και να ξυπνήσω ήρεμη και ωραία». Listen to me carefully. Άμα θες έξοδο, ένα θεατράκι, ένα ποτάκι, άντε δύο το πολύ, ή ένα ωραίο φαγητάκι. Δεν θα ήθελα να ξεχνάμε τις επιδόσεις που μπορούμε να έχουμε ανάλογα με το σώμα μας. Άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Τα υπόλοιπα προβλήματα θα λυθούν από Δευτέρα, γιατί έχω και τη φίλη Μαρία και τον Αποστόλη. Α, συγγνώμη. Είναι και αυτό το οποίο θα το πω επειδή δεν έχω καταλάβει τίποτα. Λέει ο Βασίλης τώρα, το πρόβλημά μου, λέει, είναι ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο, αλλά δεν βρίσκω, λέει, PS5 Pro να αγοράσω για το G2A6 και η κοπέλα μου δεν καταλαβαίνει πόσο, γιατί θέλω να το βρω. Ναι, τι κουλασιόν είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει τι πρόβλημα είναι. Αν μπορεί κάποιος να μου βοηθήσει και έχει καταλάβει τι λέει ο Βασίλης, να μου στείλει στο Viber μας. Ωστόσο, η Τζορτζίνα και ο Θανάσης που σήμερα τους λύσαμε το πρόβλημα κερδίζουν Wagamama, έτσι, εξαιρετικό. Μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για τραπέζι 2 ατόμων. Τα Wagamama είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Και πρόσεξε, τρέχει το All You Can Eat Sushi, προσφορά με νιγύρι, χωσομάκι, το χωσομάκι μου αρέσει, ουραμάκι και signature rolls και ένα side ανά άτομο. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Wagamama Εόλου, Κηφισιάς και Golden Hall σε διαφορετικές μέρες, οπότε μπαίνει στα social του Wagamama και τσεκάρεις τι παίζει και τι γίνεται. Και εγώ έφυγα αμέσως για Νίκο Οικονομόπουλο και Έκπτωτο Άγγελο. Πάνω μου το λάθος δώσε.
4: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε το

Πώς τολμάς να με συγκρίνεις? Όλοι μαζί. Ό,τι ζήσαμε να ζευγίνεις. Σου μιλάω και εσύ το πρόσωπο γυρνάς. Ντροπή και έσχος. Επίσης μη σκιάζεσαι. Δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο σου. Είμαι εγώ ο Γιάννης Κατινάκης που μεράκλωσα και είπα να ρίξω έτσι μια ένα λαμινόρε για το καλό. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες λοιπόν. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Τα πάντα έχουμε κάνει σήμερα και προβλήματα έχουμε λύσει. Χαμό σήμερα είστε ακροατές μου. Τι καλύτερη όταν είστε ενεργοί και όπως πρέπει, πολύ σας αγαπάω. Έχουμε λοιπόν μέχρι και τις 8 να ακούσουμε πολλές επιτυχίες ακόμα και πολλά θέματα, γιατί βλέπω εδώ, αχ, τι βλέπω μπροστά μου και δεν βγάζω το χαλάζιο. Οι άντρες λέει της Gen Z που είναι από το 97 και μετά μέχρι 2010 περίπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν κουλαμάρα εκεί πέρα, δεν κάνουν λέει ντουζ πριν τα ραντεβού. Γιατί πιστεύουν ότι η φυσική μυρωδιά τους κάνει πιο ελκυστικούς. Και εδώ έρχεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της αυτογνωσίας που λείπει σε πάρα πολλούς ανθρώπους και πραγματικά δημιουργεί προβλήματα ψυχικά έως και άλλης φύσεως. Όπως ας πούμε να θες να κόψεις τη μύτη σου, να είσαι χωρίς μύτη μετά, σαν το Μάικλ Τζάκσον, κατάλαβες. Ποιος σας έχει πει ότι όταν η μασχάλη βρωμάει κατοίκηδο μοκού, την κατσικίσια φέτα, αυτό είναι ελκυστικό? Εξήγησέ μου, γιατί ποδαρεί λεμένα να με ελκύει, τι είμαι, ανώμαλος είμαι? Θα μου πεις, κάθε φετίχ, it's okay, αλλά πρόσεξε τώρα, και η πρώτη εντύπωση. Μην πας εκεί πέρα και στα τα λίμματα της Ψιτάλιας, σαν να είσαι ο βόθρος, ο αχόρταγος. Θέλει μια καθαριότητα, θέλει μια να περιποιηθείς τον άλλον, να δείξεις και ένα σεβασμό στον άλλον, κατάλαβες. Γιατί αν πας σαν το Λέσσι, αν πας μπίχλας και λες, ω, είναι άποψη αυτό, κατάλαβες. Γιατί εγώ τώρα δεν μπλένομαι, όχι επειδή βαριέμαι, επειδή με τσιγκούνεις, με χαλάσω νερό. Το έχω κοσμοθεωρία ότι η μασχαλίλα μου θα σε τραβήξει. Τι είμαι, κουνάβι, τι είμαι, αρουραίος. Την κατσαρίδα θα τραβήξει. Μόνο η κατσαρίδα πάει στη βρώμα. Ο άνθρωπος δεν πάει στη βρώμα, θέλει την καθαριότητα. Γιατί δύο πράγματα τραβάνε πρώτα τον άνθρωπο. Το βλέμμα και η μυρουδιά, σαν σκυλιά της δίωξης, σαν Σέτερ και Φόξ Τεριέ. Μη βρωμοσκυλάτε και το κάνετε και άποψη. Άτιμη, θα σας τσακίσω. Αν με ακούνε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, wash your bodies, because if you don't wash your body, I will be very angry with you and I will not date you. Ελπίζω να πήραν το μήνυμα και έτσι περνάω λοιπόν και εγώ σε Κατερίνα Λιόλιου, αφού έχω δώσει τα κοινωνικά μου τα μηνύματα και λογαριασμός. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Όλη μου η ζωή στο ρυθμό 949. Εδώ είσαι λοιπόν, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή, στην εκπνοή της εβδομάδας. Παρασκευούλα και την περνάμε μαζί πάντα στο ρυθμούλι μας τον αγαπημένο. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που θα ξεκουραστείς, θα ξυστείς, θα ράξεις με τσουγκράνα και κασμά, έτσι. Θα γίνει πανικός. Πολλά φιλιά να δώσω στην Αναστασία, Αναστέζια θα σε λέω, και στη Μαρία που μου λέει: σ' αγαπώ φιλιά από Μόναχο. Να την international καριέρα, είμαι διεθνής εγώ και η Lady Gaga. Και άκου τώρα τι συμβαίνει στον κόσμο. Κάτσε να πάρω τα χαρτιά μου, τα κοιτάπια μου. Γιατί πέρα από το Μόναχο, το βάζω μακριά, παιδιά, το χαρτί πρεσβειοποία είναι εδώ, γεροντάματα. Βέβαια, έρχεται η Ντάντζελο και νιώθω νέος με τα δίπλα της. Μια κινέζικη λέει εταιρεία παρουσιάζει μια νέα πολιτική στην οποία όποιος εργαζόμενος είναι δυσαρεστημένος ή με κακή διάθεση δεν πάει στη δουλειά του εκείνη την ημέρα. Και κατευθείαν δίνω χειροκρότημα. Μπράβο! Αυτά είναι τα ωραία. Ξυπνάς το πρωί και λες: τι έχω να φάω σήμερα για να δω τη διατροφή μου? Φακές, μπλιάχ, δεν πάω στη δουλειά μου σε καμία περίπτωση. Για να δω, μου απάντησε ο Λεχρήτης Ογκόμενος. Παραδόθηκε, δεν έρχομαι αγάπη σήμερα. Για να δω το IBAN μου. 32 λεπτά. Καλέ, δεν πατάω, θα γίνω μπουχός. Και καταλήγει ένας μήνας να μην έχεις πάει στη δουλειά ούτε μία ώρα. Γιατί ποια μέρα είναι καλή, ποια μέρα λες: α, σήμερα Μιχάλη, τι παρέμε την ασπρούλα. Και απλά κάθεσαι, αράζεις και πληρώνεσαι. Όνειρο. Κίνα, αδερφές μου, Κίνα και τα μυαλά στα κάγκελα. Επίσης, διάλειμμα και τα μυαλά στα κάγκελα, φεύγω για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Εκεί θα είναι. Λίγη υπομονή θα την κάνεις και σε λίγο πάλι μαζί σου θα με.
1: Καλημέρα, είναι κάποιο στη γραμμή.
2: Κούνια που σας κούναγε. Είναι έξαλλος, είναι έξαλλος, παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλος κάλτσες, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε, βέβαια στο lounge. Κολώνα τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιε. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή η ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χθες το βράδυ. Πώς και ο Λιάκας με πήρε να πάω στην κρουασαντερή της Τούνη και να βγω να στείλω από εκεί.
3: Αλήθεια λες!
2: Τι άλλο, να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
17: Πήρα 10!
18: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
17: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
19: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρόνε σοφά.
22: Σόλο διβάνι.
23: Τι κουαλιτά.
24: Ποιος είσαι εσύ?
25: Ο Πιέρ.
26: Δεν είσαι ο Τωμά.
25: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
24: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
27: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
24: Και ποιος είσαι?
27: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
28: η ιδέα της χρονιάς.
29: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Μαμά, ο Αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
30: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου σήμερα Παρασκευούλα να την περάσουμε εξαιρετικά. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τώρα που ελπίζω να είναι σε μια ύφεση κίνηση στους δρόμους και να μην σου έχουν γίνει τα ζωτικά όργανα τρίματα. Σιγά σιγά λοιπόν έρχεται η Παρασκευή βράδυ, γιατί η Παρασκευή δεν είναι ωραία από την αρχή της που λένε όλοι. Τώρα είναι ωραία, αυτή την ώρα το απογευματάκι προς βραδάκι που κανονίζεις τα σέα σου και τα μέα σου να βγεις, να φλερτάρεις, να πληθείς, ελπίζω και εύχομαι, σταυροκοπιέμαι και να γυρίσεις σπίτι πάλι μπακούρι γιατί ξέρουμε τη μοίρα μας. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω εν αγωνίως τα μηνύματά σου, βεβαίως γιατί μπορεί να τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά σε θέλω ενεργό και όπως πρέπει. Και βέβαια όλα τα ωραία περιέχουν και κάτι δυσάρεστο μέσα, γιατί έχει έρθει η Έλενα Ντάντζελο στο στούντιο. Την γλιτώσαμε και την οικονομήσαμε και σήμερα. Έλενα μου, λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι και τώρα στο στούντιο μαζί μας και σήμερα και ακόμα μία μέρα.
1: Δεν χαίρεσαι. Αφού σε βλέπω με το που με βλέπεις.
0: Κρύβομαι.
1: Ναι, πέρα από αυτό. Αλλάζει και το πρόσωπό σου.
0: Πού το βλέπεις το πρόσωπο, την πλάτη, γυρνάτε, κρύβομαι. Τι είσαι, μοναχός, αγλή.
1: Χωρίς εμένα τι θα κάνεις, θα μαραζώσεις, θα πεθάνεις, δεν θα αντέχεις χωρίς εμένα.
0: Να χαθείς δυσίων ή δυσίων.
1: Πριν μεταφορικά το λέμε, χωρίς εμένα.
0: Αχ, είδα και τη Βαλέρια απ' έξω. Παιδιά, δεν είμαστε καλά, περιμένετε. Χρήστος Μενιδιάτης, γιατί χανόμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νατάσα Θοδωρίδου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες. Και τώρα έρχεται ολοταχώς, έρχεται η συνταξιούχα θα έπρεπε του ρυθμού 949, Έλενα Ντάντζελο, για να σε αναλάβει μέχρι και τις 11. Βοήθειά σας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Περάσαμε εξαιρετικά και σήμερα. Πολλά πολλά φιλάκια και τα λέμε τη Δευτέρα. Μουά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολή σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα σκητάλη από το Γιάννη Κατινάκη, που ξεκάθαρα η σχέση μας είναι: εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας και στον Κηφισό βλέπω αρκετά προβλήματα σε αρκετά σημεία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω και εγώ να σας στείλω την καλύτερη διάθεση. Και αυτό θα κάνουμε μαζί έως και τις 11. Θα σας ανεβάσω τη διάθεση, θα μοιραστώ μαζί σας υπέροχα νέα, χρήσιμα νέα. Και εννοείται θα ακούσουμε και τραγουδάρες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή με αυτό το τραγούδι που σας θυμίζω ότι το ακούσατε πρώτη και αποκλειστικά εδώ. Peggy Gina, Έρωτας μικρός, στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πολύ σημαντικό να λέμε συγγνώμη και να παραδεχόμαστε πότε έχουμε λάθος. Όταν εισρέμω συγγνώμη στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά το timing παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Από τον έρωτα μέχρι και το πότε θα δεις μία viral είδηση. Τι εννοώ? Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει έναν διανομέα στη Ρωσία και αυτό έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους. Γιατί ο συγκεκριμένος την ώρα που πήγαινε να παραδώσει μία πίτσα σε ένα σπίτι, στο διάδρομο, τι κάνει ο άνθρωπος, παραπατάει, πέφτει, του πέφτει και η πίτσα κάτω και φαίνεται από τις κάμερες ότι αντί να ενημερώσει το κατάστημα και να ξανακάνει τη διανομή, ουσιαστικά τη μάζεψε από κάτω από το πάτωμα, την ξαναέβαλε στο κουτί και την παρέδωσε κανονικά. Και ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει το βίντεο και δεν την έφαγε ο άνθρωπος. Εγώ βέβαια σας λέω για το timing, γιατί πότε είδα αυτή την είδηση? Όταν ήμουν με ένα κομμάτι πίτσα στο χέρι και έτρωγα και λέω τι ωραία, κοίτα να δεις το timing τι κάνει. Βέβαια εμείς εδώ έχουμε τα καλύτερα παιδιά, δεν κάνουμε τέτοια. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την υπερτραγουδάρα. Ποιος να σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

0: Μαρία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και αν σου αρέσουν τα ψυχολογικά θρίλερ και σου αρέσει και να αμφιβάλλεις για όλα όσα βλέπεις, τότε το ημερολόγιο της Verity είναι για σένα. Η Anne Hathaway και η Dakota Johnson πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και τα νεύρα δοκιμάζονται σε κάθε σκηνή. Η αγωνία και ο τρόμος αποκτούν πρόσωπο και σας περιμένουν στα Village Cinemas. Οπότε αν θέλετε κάτι να δείτε, τώρα είναι ευκαιρία να δείτε το ημερολόγιο της Verity. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Νέα κυκλοφορία.
15: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όταν ο ήλιος δει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πλήρη.
0: πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
14: Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου και λένε ότι μάλλον θα έχουμε μέσα στην Κυριακή και βροχές και καταιγίδες. Α, δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Έχουμε το Σαββατοκύριακο για να κάνουμε τις βόλτες μας. Βέβαια, επειδή είμαι πολύ αισιόδοξη, να σας πω ότι θα έχουμε ολόκληρο Σαββατάκι και την Κυριακή θα μπορέσουμε να χουλιάσουμε στο σπίτι μας. Οπότε, αν το δεις έτσι, είναι καλό νέο. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργο Ζαμπάνης, δεν μ' αγαπούσε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αλλά για να αγαπήσουμε κάποιον, πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αφιερώσουμε έστω ένα απόγευμα στον εαυτό μας. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ανίσοδο. Θα εξηγήσω τι εννοώ, γιατί πραγματικά αξίζει να πάτε εκείνη την ημέρα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Γιατί εκεί τι θα έχει? Λοιπόν, έχει πάρα πολλές εμπειρίες, έχει ολοκληρωμένη εμπειρία θα είναι για όλους, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης. Φανταστείτε ότι εγώ θα πάρω μαζί τον ξάδερφό μου, που εντάξει, η δική μου φυσική κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη, αλλά ο ξάδερφός μου είναι αθλητής του box, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο για όλους. Λοιπόν, έχει δυναμικά fitness challenges, διασκεδαστικά γενικά challenges που δοκιμάζουν τη δύναμη, την αντοχή και τις ικανότητές σας. Θα έχει yoga sessions, breathwork, sound healing και πρακτικές χαλάρωσης. Θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποκατάστασης με

0: Σύγχρονες wellness τεχνολογίες θα έχει πάρα πολλές συζητήσεις για την ευεξία, τη διατροφή και έναν πιο ισορροπημένο τρόπο διατροφής και ζωής γενικά. Οπότε είναι πολύ καλό να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό, γιατί και ποιος δεν θέλει να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, της διατροφής του. Είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά και είναι πολύ σημαντικό φυσικά. Και να χορέψουμε, να περάσουμε ωραία. Γι' αυτό λοιπόν θα έχει και DJ set, live μουσική και εκπλήξεις που θα ολοκληρώσουν αυτή την υπέροχη εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω οπωσδήποτε να το σημειώσετε. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, The Hellenicon Sports Park, είναι Wellness Day. Θα είναι η ώρα έναρξης στις 4 το απόγευμα, με προσέλευση από τις 3.30 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θέλω την προσοχή σας. Συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα είναι με σειρά προτεραιότητας. Και supported by Holmes Place. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
12: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγκάρ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
22: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
23: Μόνο επιτυχίες, μόνο με ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου και διάβασα κάτι απίστευτο στα social media. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, κάποια γυμναστήρια που εντάξει, γυμνάζονται με ελληνική μουσική και πολύ καλά κάνουν, αλλά σε κάποια γυμναστήρια τι κάνουν? Βάζουν το τραγούδι του Θοδωρή Φέρη Είπες και όσες φορές λέει Είπες μέσα στο τραγούδι, κάνουν και κοιλιακούς. Νομίζω ότι μετά γίνεσαι φέτες. Γι' αυτό λοιπόν πάμε χωρίς κοιλιακούς να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη Είπες στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Μη σας πω, μήπως να κάνω κι εγώ κανένα κοιλιακό τώρα.

Σώμα με σώμα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι ότι το σπίτι μας αξίζει την μέγιστη προστασία. Γι' αυτό λοιπόν η Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πόρτων στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφαλείας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Επισκέψου λοιπόν ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Κλειφάδα ή μπες στο diamonddoors.gr. Και έχω υπέροχα νέα, λοιπόν κάποιος ή κάποια από εσάς, ένας τυχερός ακροατής, κερδίζει μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors. Και όταν λέμε θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors, μιλάμε φυσικά για διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, έχει 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά και τόσα άλλα. Και πώς μπορείς λοιπόν να το διεκδικήσεις? Συντονίζεσαι κάθε πρωί 7 με 10 στα πρωινά ναυάγια με το Δημήτρη Ουγγαρέζο, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου για να μπει στην κλήρωση, στέλνοντας το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Πολύ απλά τα πράγματα. Μάλιστα, η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Οπότε προλαβαίνετε, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Diamond Doors λοιπόν, γιατί εμπιστεύεσαι τους καλύτερους. Τώρα, Πέτρος Γιακοβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβασα κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Ανοίγει λέει συζήτηση για αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μπαίνει λοιπόν στο τραπέζι η κατάργηση των πανελληνίων υπό προϋποθέσεις. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι από όταν ήμουν φοιτήτρια ακόμη, φανταστείτε. Γενικά λέγανε ότι το καλύτερο είναι να τελειώνεις το λύκειο, να περνάς εκεί τις εξετάσεις και μετά να δίνεις εξετάσεις ανάλογα με το πού θέλεις να πας, σε ποιο πανεπιστήμιο θες να μπεις. Δηλαδή, άλλα μαθήματα θα έδινες άμα θέλεις καλών τεχνών, άλλη άμα θέλεις θεολογική, άλλη άμα θέλεις δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικά, νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό σενάριο και είναι καλό το οποίο εξετάζεται. Γενικά, είναι ωραίο να μπορούν τα παιδιά να χαίρονται λίγο το λύκειο, γιατί αυτό το άγχος και αυτή η πίεση των πανελληνίων, καλή δεν τη λες. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ. The Giannis
1: Scappy Maxiso. Άλλη σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω, εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξω μπουφές και τσιπίσεις στο τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ πιστεύει. Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι, καλή θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το σκουάντ.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ.
9: Φύγαμε για μπαζάρ.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και θέλω να βάλουμε τα σημαντικά τα οποία έρχονται το επόμενο διάστημα στο ημερολογιό μας. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Σαμπάνη. Το πιο σπουδαίο ερμηνευτή και δημιουργό της γενιάς του έρχεται λοιπόν σε ένα exclusive live event την 3η 20 Οκτωβρίου στο καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E, χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Το σημαντικό είναι πώς θα είστε και εσείς εκεί. Αυτό θα το πω αμέσως τώρα. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνει soundis.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα λοιπόν ότι έγινε μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρασιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ιταλία. Συγκεκριμένα έγινε στην Τοσκάνη, όπου άγνωστοι έκλαψαν λέει περίπου 30.000 φιάλες κρασιού συνολικής αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί τώρα η κάθε φιάλη εκεί δεν έχει 5 και 10 ευρώ, έχει 150 μέχρι 300 ευρώ το κάθε μπουκάλι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει ένας χαμός, όχι μόνο για το μέγεθος, αλλά και για το πότε έγινε αντιληπτή αυτή η κλοπή. Συγκεκριμένα, η κλοπή φαίνεται, λέει, να έγινε το Σάββατο, ενώ αυτοί το κατάλαβαν τη Δευτέρα. Νωρίς, δεν πειράζει, έτσι χαλαρά. Μετά λένε για τη Θεσσαλονίκη. Οι Ιταλοί χειρότεροι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, θα μου πεις. Εννοείται. Βέβαια, εγώ αυτό το οποίο έχω να προτείνω είναι το εξής. Μου πεις, τόσα μπουκάλια έχουν πάρει. Δεν γίνεται αυτό να περάσει απαρατήρητο. Κάποιο μπουκαλάκι μπορεί και να το πιούν. Οπότε, εγώ λέω να δουν όποιον παραπατάει, αμέσως πρέπει σίγουρα να το ρωτήσουν. Μήπως έχουν δει πού είναι αυτές οι φιάλες. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
4: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
5: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κοινωνία.

0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωή.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου. Διάβαζα λοιπόν ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού ή αλλιώς εγώ θα έλεγα να τη βγάλουμε Παγκόσμια ημέρα διατροφολόγων. Τι είναι αυτή η μεγάλη τους αγάπη με τα αυγά, δεν το έχω καταλάβει. Είναι λέει χορταστικό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Φτάνει με τα αυγά, δεν αντέχουμε άλλο όσοι κάνουμε διατροφή. Δεν ξέρω αν και εσείς κάνετε διατροφή, αλλά θέλω σίγουρα να μου στείλετε και κάποια άλλη συνταγή για αυγά στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και θα σας δώσω και εγώ συνταγές, να ξέρετε. Τώρα, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Νατάσα Θεοδωρίδου, μια κόκκινη γραμμή στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι γίνεται όταν ένας θεοποιός θέλει να γίνει πολύ πολύ διάσημος, αλλά ταυτόχρονα έχει υπερδυνάμεις?
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Κυρίως νομίζω ότι την έλεγα μεγάλη ταινία, γιατί είναι σειρά. Μου αρέσει πάρα πολύ, την είδα ξανά πρόσφατα και την έχω λατρέψει, ειλικρινά. Αν είστε και φοιτητές δραματικών σχολών, νομίζω πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε αυτή την σειράρα. Ένα παραπάνω δηλαδή για εσάς. Ουσιαστικά πρέπει να τη δούμε, γιατί είναι μια διαφορετική σειρά της Marvel που συνδυάζει κωμωδία, υπερήρωες και τον κόσμο του Hollywood. Λέγεται Wonder Man και ακολουθούμε τον Simon Williams, έναν ηθοποιό που προσπαθεί να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αλλά έχει ένα μεγάλο μυστικό. Διαθέτει υπερδυνάμεις. Στην πορεία γνωρίζει και τον Τρέβορ, έναν κεντρικό ηθοποιό, και οι δυο τους μπλέκουν σε μια περιπέτεια που μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη ζωή τους. Το ωραίο βέβαια σε όλο αυτό είναι ότι δεν βλέπεις μόνο δράση, δηλαδή υπερήρωες, έτσι πιου πιου δεξιά και αριστερά, αλλά έχει χιούμορ, έχει φιλοδοξίες και έχει και το παρασκήνιο του Hollywood. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετική η σειρά από αυτές τις ιστορίες της Marvel. Μου αρέσει πάρα πολύ. Προτείνω οπωσδήποτε να τη δείτε και προτείνω οπωσδήποτε να μου στείλετε τώρα για να διεκδικήσετε μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Τι είναι τα audiobooks όμως, έτσι για να τα λέμε και πιο απλά? Είναι ηχητικά βιβλία. Για όλους λοιπόν τους ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν τα βιβλία, αλλά δεν έχουν χρόνο να κάτσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο ή θέλουν να τους αφηγηθεί κάποιος ένα βιβλίο, τότε είναι αυτό που χρειάζονται ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: κόκκινου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έβλεπα ένα βίντεο το οποίο πραγματικά μου ανέβασε κι άλλο τη διάθεση και ήθελα κάπως να σας μεταφέρω κι εγώ αυτή την αίσθηση. Έβλεπα λοιπόν ότι κάποιοι γονείς ήταν μέσα σε ένα αεροπλάνο, πήγαιναν τέλος πάντων ένα ταξίδι και συνειδητοποίησαν κάποια στιγμή ότι αυτός ο οποίος ήταν στο πιλωτήριο και τους ταξίδεψε μέχρι τον προορισμό τους ήταν ο γιος τους. Πραγματικά το βίντεο είναι πάρα πολύ συγκινητικό και σκεφτόμουν ότι ίσως αυτές οι στιγμές για τους γονείς, οι απλές στιγμές που βλέπουν ότι τα παιδιά τους ακολουθούν τα όνειρά τους, φτάνουν στον προορισμό τους, ενώ στα όνειρά τους, ότι τα καταφέρνουν, ότι έχουν αυτό το χαμόγελο. Νομίζω ότι αυτή η στιγμή δεν περιγράφεται με λόγια, πραγματικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Παρακαλώ, ποιος είναι?
3: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
2: ναι,
3: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Έλα ρε παιδιά.
3: Σε θέλω πιο πολύ, κι ας κάνεις που δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις. Σε θέλω πιο πολύ,
2: παιδιά,
3: και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
2: Χρόνια σου πολλά, ορίστε ρε εσύ.
4: Χρόνια πολλά,
2: τα φιλιά
4: μας. Στου παλμού αυτή τη στιγμή.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

Νέα κυκλοφορία. Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου. Βλέπω την κίνηση στους δρόμους, βλέπω λίγη περισσότερη κίνηση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κατά τα άλλα, normal πράγματα για Παρασκευή βράδυ. Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι και όπως είναι στις Δευτέρες, ειδικά Δευτέρα πρωί, εκεί η κατάσταση δεν περιγράφεται. Οπότε αυτό τίποτα, μια χαρά είμαστε. Βέβαια, τις Δευτέρες τις έχει τραγουδήσει και ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Υπέροχος και αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα Νίκος Χαλκούσης, non-stop mix έτσι, για να μας ανεβάσει κι άλλο τη διάθεση. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο θα σας κάνει παρέα, αύριο και μεθαύριο, η Μαντώ η Γαστερά του, έτσι. Αυτό δεν το ξεχνάμε, στις 12 ακριβώς. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάου!

0: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Έλα
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Καλημέρα, είναι κάποιος στη γραμμή.
1: Κούνια που σας κούναγε. Είναι έξαλλος, είναι έξαλλος, παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλος κάλτσες, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε, βέβαια στο lounge. Κολώνουν τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω, που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χτες το βράδυ. Ως και ο Λιάκας με πήρε να πάω στην Κρουασαντερή της Τούνη και να βγω σκίνικα από εκεί.
2: Αλήθεια
1: λες! Τι άλλο, να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή στην παράγια Τάρι.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει. Ας πούμε.
0: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Αυτό!
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
0: Όχι.
5: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις